Ο Τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι της Μαρσό, Γρανίτα Λεμόνι.
1: Είμαι η Μαρσό και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Έτοιμος για την επόμενη επιτυχία. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Χριστό με Τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.

Τραγουδάς. Ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: φαντάζομαι.
1: Στο τρανζίστορ 100,3 ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

Η πόλη σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα. Τι με κοιτά.

0: καλοκαίρι
1: με Transistor 100,3. 100,3. Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Η μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω.
2: Και το καλοκαίρι όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα στον Transistor 100,3.
3: Ξέρεις πως θα πέθαινα για σένα.

0: καλοκαίρι με τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν χωρούν τα αισθήματα μου σε μια πληβάλη.
2: Παίζει την καλύτερη μουσική της πόλης.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ελληνικά και αγαπημένα. Ξανά και ξανά. Τρανζίστορ 100,3.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία

0: de Dion καταρρύπτει το μέσο όρο ταχύτητας 22,5 χιλιόμετρα την ώρα.
1: Σε πατώθηκε στο τρέξιμο. Ο Κόμης.
0: Λίγο ακόμα και θα το γράφανε. Ήταν οριακά, έτσι.
1: Κλαίω.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
4: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
5: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
6: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
2: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα τα πρωινά Καρντάσια. Ο Γιώργος και η Μάγδα έρχονται με το καλύτερο πρωινό της Θεσσαλονίκης στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Πεμπτούλα 23 Ιουλίου, πρωινά Καρντάσια, τρανζίστορ 100,3.
2: Ωραία η Πέμπτη, γουστάρω πολύ.
1: Αν ήταν και Παρασκευή θα ήταν ακόμα καλύτερα, αλλά δεν πειράζει, είναι Πέμπτη. Okay,
2: ναι. Okay. Okay, okay. All right.
1: Υπάρχει διάθεση, το καλοκαίρι είναι εδώ. Υπάρχει αυτή η διάθεση καλοκαιρινή κάθε μέρα σε αυτή την εκπομπή εδώ.
2: Το καλοκαίρι.
1: Μου αρέσει.
2: Μου αρέσει. Κολυμπάω.
1: Κολυμπάω, λέει.
2: Ναι,
1: και μετά λέει τη μυρισιά.
2: Ναι, καρβέλας, παιδιά, εντάξει.
1: Ναι, από πού θα έπαιρνε και αυτό το παιδάκι.
2: Καρβελάκι.
1: Αυτό.
2: Λοιπόν, έτσι με ωραία διάθεση, ψάξτε το στίχο για να δείτε τι ωραία μαμάτα ξεκινάει αυτή εδώ η εκπομπή.
1: Ακριβώς.
3: Μες τα χαράματα.

υπάρχει αγάπη σαν κι αυτή, που να δίνει Θεέ μου μες στον κόσμο αυτό νόημα, κουράγιο και σκοπό.

0: Θάνος Τζάνης, να λοιπόν, γιατί σ' αγάπησα. Βαλεντίνος Ενσιγανός Remix, διαβάζω εδώ.
1: Εντάξει, τους αγαπώ πάρα πολύ και το Χριστόδουλο, κυρίως το Χριστόδουλο. Ναι, το ναι. Σιγανό, τον αγαπάω πάρα πολύ.
0: Ωραία, πολύ πετυχημένο.
1: Και εντάξει, έχουν πολύ ωραίο παρεάκι αυτοί.
0: Είμαστε 5η, 23 έχει ο Ιούλιος. Η Εζεκίλ, Πελαγία και Πελάγιος γιορτάζουν σήμερα.
1: Χρόνια πολλά.
0: Παγκόσμια ημέρα για το σύνδρομο Σέγκρεν. 776 π.Χ. αρχίζουν στην Ολυμπία οι πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες σαν σήμερα.
1: Ου, τέλεια.
0: Στο 1912 ο Ραλφ Βον Βίλιαμς παρουσιάζει τη σουίτα The Wasps με τη μουσική που έγραψε για τις φύκες του Αριστοφάνη. Τέλος το 2018 νύχτα κόλαση στην Αττική με δύο μεγάλα μέτωπα φωτιά σε Κινέτα και Καλλιτεχνούπολη, αν τα θυμάσαι. 104 οι νεκροί, 172 οι τραυματίες στο μάτι. Βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε η Ελλάδα για εικόνα σύμμετρου φαινομένου, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας τότε, μετά την ενημέρωση που έλαβε από κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής στο Χαλάνδρι. Εκεί δυστυχώς πολύ άτυχο αυτό τώρα να είσαι στο σπίτι σου και να καείς. Και ούτε
1: δεν
0: ένα ούτε
1: που
0: δύο
1: να πάνε.
0: Που να πάνε.
1: Να πας από εδώ, να πας από εκεί. Άλλοι φεύγαν
0: στη
1: από εδώ.
0: Θάλασσα
1: φεύγαν
0: μέσα
1: από...
0: ήταν. Τραγικές εικόνες. Ελπίζω να μην τις ξαναζήσουμε ποτέ. Στις γεννήσεις, σαν σήμερα, ο Νίκος Γκάλης το 1957. Ο Έλληνας καλαθοσφαιριστής. Στους θανάτους, σαν σήμερα, η Αλίκη, η Σταματίνα Βουγιουκλάκη. Σταματίνα ήταν το κανονικό της όνομα, θέλω να σου πω.
1: Με αυτό το όνομα δεν κάνεις καριέρα.
0: Γι' αυτό το έκανε και η Αλίκη. Έφυγε από τη ζωή το 1996, σαν σήμερα. Η Amy Winehouse έφυγε από τη ζωή το 2011, σαν σήμερα. Και η Sally Ride. Το 2012 η πρώτη,
1: πολύ θανατικό, ρε.
0: Η πρώτη Αμερικανίδα που ταξίδεψε στο διάστημα ήταν η Sally Wright.
1: Sally Wright. 6 και 20 ξημέρωσε, 20 και 40 θα δύσει ο ήλιος. Η άξιστη πληροφορία της ημέρας είναι ότι έρευνες έχουν δείξει ότι οι εκατομμυριούχοι που έχουν κερδίσει την περιουσία τους μέσω της δουλειάς τους είναι πιο ευτυχισμένοι από αυτούς που την κληρονόμησαν. Λέγεται επίσης ότι αν έχεις 10 δολάρια στην τσέπη σου και δεν έχεις χρέη, είσαι πιο πλούσιος από το 25% των Αμερικανών.
0: Mm-hmm.

0: Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Σε ψάχνω μέσα μου ξανά. Δεν είσαι εδώ.

0: Τραζίστορ 100,3, ελληνικά χαίρε αγαπημένα.
1: Oh yes, και εντάξει, πεμπτούλα είναι.
0: Έτσι.
1: Έρχεται ο διάπλους του Τωρονέου κόλπου,
0: ναι,
1: στη Χαλκιδική. Επιτέλους είναι αυτό το Σάββατο με πολλές συμμετοχές. Έρχονται Έλληνες, έρχονται ξένοι. Κολυμπάνε, τι να σου πω τώρα. 26 χιλιόμετρα είναι. Από την Καλυθέα είναι η αφετηρία. Και ο τερματισμός είναι στη Νική της Ιθωνίας. Και επειδή είναι από τους πιο εντυπωσιακούς κολυμβητικούς μαραθωνίους στην Ελλάδα και έχει πάρει έτσι πλέον μορφή φεστιβάλ, συνδυάζει πάρα πολλές εκδηλώσεις. Οπότε, αν το Σαββατοκύριακο το Πουσουκού είσαι στη Νική τη Χαλκιδικής, θα δεις και εμένα να παρουσιάζω το Διάπλους και σας περιμένω να γιορτάσουμε μαζί.
0: Αυτό το Σαββατοκύριακο λοιπόν ο Διάπλους, και ένα από τα επόμενα θα κανονίσετε το τριημεράκι σας στα Σίβωτα, παρέα με το ξινό νερό, στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Σίβωτα Sunside Serenity.
1: Mm-hmm.
0: Παίρνεις μέρος στο διαγωνισμό απλά με ένα like στο Instagram του Transistor 100,3. Εννοείται, μας κάνετε και follow. Εκτός από το τριήμερο, κερδίζετε και το αγαπημένο ξινό νερό. Κερδίζετε 3 κυβότια με το μοναδικό ξινό νερό. Η φυσική του ανθράκωση και η ελαφρώς όξινη γεύση καθιστούν το ξινό νερό μοναδικό στο είδος του. Ξινό νερό, απόλαυση να την πιει στο ποτήρι. Το λέμε σήμερα πρωί-πρωί. Έτσι για εσάς τους πρωινούς που τυχόν μετά δεν μπορείτε να μας ακούσετε.
1: Μπείτε Instagram, ναι, να πάρετε μέρος, γιατί κληρώνει.
0: Τριημεράκι στο ξενοδοχείο και 3 κυβότια ξινό νερό είναι το giveaway. Την Παρασκευή θα γίνει η κλήρωση και θα ανακοινωθεί το όνομα ακριβώς εκεί στο post του διαγωνισμού. Εντάξει.
1: Yes. Τα μάτια σου.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Καλημέρα σας και πάλι. Πώς θα πέρασες εχθές στην γιορτή σου?
1: Πάρα πολύ ωραία. Πήγαμε για ένα μαγικό τσίπουρο εδώ στην Τούμπα. Ναι. Φάγαμε πολύ ωραία ψαρικά. Και πέρασαμε πάρα πολύ όμορφα. Πήγαμε έτσι οικογενειακά, μόνο με το σύζυγο και το παιδί.
0: Πολύ ωραία.
1: Πήγαμε για ψωνάκια μετά. Πήρε η μικρή κάτι πάρα πολύ ωραία σετ. Γιατί εδώ στην Τούμπα στα τοπικά τα μαγαζιά είχε 50% έκπτωση.
0: Μπράβο.
1: Οπότε πήγε, πήρε τα φορεματάκια της, τα σετάκια της και αυτά. Mm-hmm. Και μετά πήγαμε, αγοράσαμε βιβλία για την παραλία.
0: Έτσι.
1: Εγώ έχω διάβαστα εντωμεταξύ 4. Αλλά. Πήγαμε τέλος πάντων για να πάρει και η μικρή για τη θάλασσα ένα βιβλίο.
0: Ναι.
1: Και μετά ήρθαν δύο φίλες μου στο σπίτι, η κουμπάρα μου και μία φίλη μου. Έτσι στο όρθιο, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Και καθίσαμε, τους έβγαλε εκεί φρούτα, κρασιά, κριτσίνια, ξηρούς καρπούς. Και όλα, άντε καθίστε να μου ευχηθείτε.
0: Ωραία, καλά.
1: Και έτσι
0: πέρασες.
1: Έκλεισε η βραδιά.
0: Και εγώ τίποτα, χαλαρά ένα γυμναστήριο. Πήγα και σπίτι, δεν έκανα κάτι ιδιαίτερο.
1: Εγώ
0: στο
1: η αλήθεια
0: σπίτι.
1: Είναι ότι δεν μπήκα σπίτι καθόλου χθες. Δηλαδή ήμουνα όλη μέρα εκτός. Ναι. Γιατί πήγα, κουρεύτηκα μετά από
0: εδώ. Εντάξει, είχε βγάλει και ένα αεράκι μετά τα απογευματάκι, νομίζω, λίγο κάπως, αναδρόσισα.
1: Το βράδυ φυσούσε πάρα πολύ, ναι, που ήμασταν έξω. Μας έπαιρνε τα κουτιά από την πύρα, από την αυλή.
0: Α, κατάλαβα.
1: Λοιπόν, ξυπνήσαμε σήμερα με δροσιά, γύρω στους 22 βαθμούς είχε.
0: Ναι.
1: Θα φτάσει στους 33 όμως, δηλαδή ωραία δροσούλα τώρα.
0: Mm.
1: Ευχάριστα έτσι είσαι με το κοντομάνικο.
0: Ναι.
1: Αλλά το μεσημεράκι βλέπω ότι θα γίνει χαμός. Τώρα αύριο τις δείχνει τις βροχές πάλι.
0: Ωραία.
1: Και χθες που. Κάπου έβρεξε. Δηλαδή, χθες που λέγαμε εδώ
0: σίγουρα,
1: το πρωί
0: σίγουρα.
1: Που βρέχει, στα δυτικά είχε
0: πάντως
1: βροχή.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, κίνηση για να δω. Έχει λίγη κίνηση αυτή τη στιγμή στην Κωνσταντινούπολεως. Λίγα πραγματάκια στην οδό Λαγκαδά. Ο περιφερειακός είναι καθαρός.
0: 23-10-266-233 είναι το σταθερό μας στα social transistor. 1003 μας βρίσκεται, μας ακολουθείτε. Παίρνετε μέρος και στα giveaway που έχουμε ανεβασμένα. Εννοείται, κατεβάζετε τις εφαρμογές για iOS και Android για να μας ακούτε και από εκεί ζωντανά 24 ώρες το 24ωρο. Έχουν έρθει και οι πρώτες καλημέρες. Γεωργία, Νίκος, Σαπαλίδης, δροσερές καλημέρες.
1: Έτσι.
0: Η Φέη, καλημέρα. Η Ελένη σήμερα με ωραία διάθεση, είναι προ-Παρασκευή. Καλημέρα στο φίλο μας τον Σάκη, ο οποίος τρέχει στην όμορφη μας παραλία.
1: Αχ.
0: Η Ιωάννα είναι εδώ. Η Λίνα, καλημέρα. Δύο μέρες για την άδεια. Μπράβο, ρε Λίνα.
1: Όλε!
0: Μετράμε και εμείς άλλες 6 εκπομπές.
1: Και η φίλη μου η Ειρήνη, πείτε μου μια καλημέρα που είναι σήμερα η τελευταία μέρα, λέει.
0: Ναι.
1: Αύριο άδεια. Ξεκινάμε οδικός για Ελλάδα. Από Αγγλία έρχονται τα παιδιά.
0: Τέλεια.
1: Και ελπίζω να σε δω κάπου, φιλενάδα, οπωσδήποτε. Τώρα τι θέλεις εσύ, να τα σε Θεοδωρίδου θέλει. Αλλά τώρα άκου ένα Γιάννη Πλούταρχο.
0: Και σε λίγο.
1: Και σε λίγο.

0: Το Δωρή Φέρη και είπε στον τραζίστρο 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: 26 Αυγούστου στην πόλη μα.
0: Ο Αρθούρος λέει στην Ελίνα να περάσει καλά. Ζηλεύει. Προφανώς φεύγει και αυτή για τις διακοπές της. Νάτες, έχουμε πολλές αναχωρήσεις.
1: Άντε, παιδιά, καλά να περνάμε σιγά-σιγά.
0: Αυτή για την επόμενη εβδομάδα. Στην επικαιρότητα σε πάω. Τέλος στην αγωνία των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων.
1: Όλε!
0: Μετά τις 11 το πρωί ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας.
1: Καλά αποτελέσματα!
0: Οι υποψήφοι θα λάβουν αναλυτική ενημέρωση για το τμήμα στο οποίο εισάγονται, την πόλη και τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους. Τι άλλο έχουμε. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο που τίθενται σε κόκκινο συναγερμό, παρακαλώ. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν για 12η συνεχόμενη νύχτα. Δύο νεκροί, 11 τραυματίες από αμερικανική επιδρομή στο συνοριακό πέρασμα Σαλαμτσέχ, στην νοτιοδυτική περιοχή του Ιράκ. Συνεχίζεται ο πόλεμος και πάλι. Στη σύλληψη ενός 28χρονου προχώρησε αργά το βράδυ η αστυνομία για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου την Τρίτη στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές των ανθρωποκτονιών, έφτασε στα ίχνη του από μαρτυρίες και βιντεοληπτικό υλικό, καθώς εμφανίζεται με το θύμα σε βίντεο, ενώ η παρουσία του στον χώρο του εγκλήματος επιβεβαιώθηκε μέσω αποτυπωμάτων. Δηλαδή τώρα αυτός ήταν και ερασιτέχνης. Σκότωσε.
1: Αυτός δεν πήγε προφανώς για να σκοτώσει, ναι, πήγε για άλλο πράγμα και. Ναι, γιατί δεν γίνεται τόσο.
0: Ναι. Εισαγγελική εισήγηση για παραπομπή του πρώην υφυπουργού παρά τον πρωθυπουργό Χρήστου Τριαντόπουλου και του πρώην περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού σε ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος για το λεγόμενο μπάζωμα στο χώρο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Για την παραπομπή του ΣΥΜΗ αναμένεται να αποφασίσει το ανώτατο διοικητικό συμβούλιο. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 8 χρόνων από την τραγωδία στο Μάτι, με 104 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Νέου Βούτσα, όπου βρίσκεται το μνημείο των θυμάτων, έχει προγραμματιστεί το προσκλητήριο των νεκρών. Θα ακολουθήσει το βράδυ η κεντρική εκδήλωση και η πορεία προς την Αργυρά Ακτή. Μετά τον ΣΥΡΙΖΑ και η Πλεύση Ελευθερίας δεν θα παραστηθεί η δεξίωση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας, όπως ανακοίνωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ ποιος έμεινε κιόλας, ρε παιδιά.
0: Έλεγε, αφού έχει αδειάσει εκεί το μαγαζί, έχουν μείνει 4-5 και δεν το καταλάβουμε κιόλας.
1: Δεν πάνε, αλλά η Ζωήτσα γιατί.

0: Υπάρχουν τη διακυβέρνηση της χώρας.
1: Του Αριστοφάνη. Δηλαδή.
0: Ναι, και είναι μια κωμωδία του Αριστοφάνη που έρχεται βέβαια σε πρωτότυπη διασκευή, όπου η μουσική κυριαρχεί. Και να σας πω και ένα νέο, ότι το καράβι Θερμαϊκός πλέον συνδέει και την Αγία Τριάδα. Μαζί με την Περέα και τους νέους επιβάτες.
1: Α, πάει
0: με
1: και
0: το
1: Αγία
0: καραβάκι
1: Τριάδα.
0: Πάει και Αγία Τριάδα. 10 ευρώ η μονή διαδρομή είναι.
1: Ναι.
2: Το παθαίνει.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
3: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
4: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
5: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
6: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα.
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη

0: χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
0: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
6: Επιστροφή στο στούντιο. Έχουμε ένα μηνυματάκι να διαβάσουμε. Ο Τζόνι εδώ ήρθε στην παρέα. Απολαυστικός ύπνος και τα δύο βράδια τα τελευταία με τη δροσιά. Έχει δίκιο σε αυτό, έτσι.
1: Καλημέρα και στο Σαπαλίδι που ήρθε απ' έξω και μας χαιρέτησε.
6: Έλα, δεν βλέπω κι εγώ το μήνυμα εδώ.
1: Βγείτε, λέει, παράθυρο. Εδώ είμαστε, παιδιά. Περνάτε να μας χαιρετάτε.
6: Ανοιχτό είναι το παράθυρο.
1: Λοιπόν, κοντά στον Μπάουκο Γιαννούλης περιμένει το OK των Γερμανών. Παρελθόν ο Μπασινάς και ο Αμανατίδης από τον Ηρακλείο, ο Μονεβασιώτης κάνει αλλαγές. Η Ντόρτμουντ είναι έτοιμη να αποκτήσει τον Καρέτσα με συμβόλαιο ως και το 2031. Ξεκίνημα στο World Cup Super Final για την Εθνική Πόλο με Μαυροβούνιο σήμερα. Μέχρι και την Κυριακή είναι το World Cup. Σήμερα θα δούμε Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ.
6: Είναι τα προκριματικά, ναι.
1: Τα προκριματικά και Πάξη Παναθηναϊκός.
6: Πάξη. Σαν τους παξούς που λέμε εμείς, τι ομάδα. Ξέρω που είναι αυτή είναι. Η ομάδα.
1: Ούτε είδα, δεν ασχολήθηκα πολύ με το Παναθηναϊκό.
6: Στις 8 είναι ο ΠΑΟΚ, στις 9 είναι ο Παναθηναϊκός. Από το Open και το Sky θα τα δούμε, οπότε στην ελεύθερη τηλεόραση.
1: Και φυσικά, επειδή χθες έπινα τα τσίπουρά μου με τον μπαμπά Κωνσταντέλια, ναι. Έτσι, να στείλουμε την αγάπη μας.
6: Βέβαια.
1: Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για το κέρασμα χθες, να τα πούμε και αυτά.
6: Εξηγήθηκε ο μπαμπάς Κωνσταντέλια.
1: Και κάναμε μια κουβέντα και του είπαμε τι να σου πω, να τον χαίρεστε ρε παιδί μου, τέτοιο παιχτούρα. Οπότε σήμερα θα τον απολαύσουμε γιατί είναι στην αποστολή.
6: Ωραία. Γλυκές καλημέρες θα στείλουμε στον ζαχαροπλάστη της παρέας, τον Νίκο, πρωί-πρωί φαντάζομαι στο εργαστήριο. Έρε και να είχαμε τώρα, ξέρεις τι. Λιγουρεύτηκα κοκάκια αυτά τα μικρά μας, όχι τα μεγάλα. Τα κοκάκια, τα φρέσκα.
1: Κοίταξε, όμως να σου πω κάτι, με κρέμα ζαχαροπλαστικής.
6: Ναι.
1: Γιατί τελευταία κάποιοι βάζουν μέσα σαντιγί.
6: Όχι,
1: κρέμα ζαχαροπλαστικής, εκείνη την παχιά, την ωραία.
6: Το αυθεντικό, το πατροπαράδοτο το κοκάκι.
1: Πώ αντέχει εσύ, ρε φίλε, εκεί που τα φτιάχνει, δηλαδή. Πώ αντέχει.
6: Καλά το βλέπω στη φωτογραφία πάντως. Δηλαδή φαίνεται.
1: Μήπως.
6: Δεν δοκιμάζει μάλλον.
1: Μήπως μπουχτίζεις κάποια στιγμή. Άμα είναι να έρθω κι εγώ εκεί να μπουχτίζω να μην θέλω.

0: τι!
1: Και τώρα, πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
2: Επιστροφή για δεύτερο 60 λεπτό στην Πεμπτούλα. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα, ομορφιές. Πού είστε, τι κάνετε?
2: Ετοιμάζεστε για διακοπές όπως εμείς? Κάνετε τα σχέδιά σας, τι ρούχα θα πάρετε, ποια μέρη θα επισκεφτείτε?
3: Δεν το συζητώ. 693-693-1003. Για πείτε μας, πού θα πάτε διακοπές? Γιατί χθες που έκανα ένα γκάλο,
2: ναι,
3: που πήγα έτσι για κούρεμα και αυτό και μίλησα με κόσμο, πολλοί κόσμος δεν θα πάει διακοπές φέτος.
2: Α, κρίμα.
3: Και είναι πολύ στενάχωρο, γιατί έστω τρεις μερούλες, έστω στο χωριό, ναι, που λένε, που λέει ο λόγος, ρε παιδί μου, κάπου να ξεκουραστείς.
2: Ναι, ναι.
3: Να φύγεις από το σπίτι σου, να μην έχεις να σηκώνεις, να κάνεις δουλειές και τέτοια. Να αλλάξει λίγο παραστάσεις. Πού κλείσατε, τι κάνατε, θα πάτε, δεν θα πάτε, θα μας τα πείτε όλα.
2: Έτσι.
3: Λοιπόν, κίνηση για να δω. Έχει λίγη κίνηση ο περιφερειακός. Ξεκίνησε. Εντάξει. Κοίταξε, νιώθω ότι η πόλη σχεδόν έχει αδειάσει.
2: Έτσι, δηλαδή, και εγώ νιώθω. Δηλαδή, και που κατέβηκα κέντρο εχθές, προχθές. Ναι. Δεν το είδα το πράγμα σφιχτή.
3: Εμείς στην Πειραιά, ας πούμε, έχουμε άπειρα πάρκινγκ. Ναι. Στην Τούμπα, χθες που ήρθα, πάλι έψαχνα λίγο να παρκάρω. Βρήκα όμως, ενώ άλλες φορές δεν θα έβρισκα.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, από Τριανδρία μέχρι στα δυτικά έχει λίγο κίνηση ο περιφερειακός. Κίνηση βλέπω και στην Εγνατία, Κωνσταντινούπολεως, Πέτρου Συνδίκα, Γρηγορίου Λαμπράκη. Στα δυτικά, στην λεωφόρο περιφερειακή από Κορδελιό μέχρι Εύωσμο και στη δυτική είσοδο από Διαβατά μέχρι Ευκαρπία.
2: Μπήκαν οι πινακίδες στους 5 σταθμούς για Καλαμαριά, αυτές ή έξω οι πινακίδες, για να καταλαβαίνεις ποια είναι η στάση. Μπορεί να πρόκειται, διαβάζω, για μια λεπτομέρεια που εύκολα περνάει απαρατήρητο, όμως σε έργα τέτοιου μεγέθους αποτελεί ένδειξη ότι οι τελικές παρεμβάσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και πως η λειτουργία πλησιάζει, γιατί έτσι ακριβώς είχε γίνει και με τις άλλες στάσεις.
3: Έτσι, άντε να ανέβει λίγο πάλι, να ανέβει η κρίνη, γιατί κάποτε στην παραλία της Νέας Κρίνης ήταν πολύ χάη.
2: Ναι, βέβαια.
3: Και τώρα τελευταία βλέπουμε ότι δεν έχει τόσο. Και είναι από τις πιο όμορφες περιοχές να παίρνουμε το μετρό, να πηγαίνουμε για το περπατηματάκι δίπλα στη θάλασσα.
2: Έχω την εντύπωση πως, αν όχι στο τέλος αυτής της εβδομάδας, την άλλη εβδομάδα θα δοθεί η ακριβής ημερομηνία. Ή θα είναι αυτή τέλος Ιουλίου, ή θα είναι μια εβδομάδα μέσα στον Αύγουστο.
3: Πλησιάζουν. Ανοίξει, δηλαδή.
2: Ναι, να δοθεί το μετρό.
3: Περιμένουμε. Σεπτέμβριο θα έρχομαι.
2: Τις επίσημες ανακοινώσεις αυτές είναι. Κάποια λένε στην έκθεση, λέει, θα το κάνουν μαζί με την έκθεση. Δεν ξέρω.
3: Έστω, εγώ πιστεύω, έρχεται, λίγο νωρίτερα. Παιδιά, ναι. Έρχεται.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης με την σάιτια του στον Τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Μαζί του στο τραγούδι και ο ηθοποιός ο Θανάσης Αλευράς.
1: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
0: Η Έλενα ετοιμάζει εκδρομούλα, ετοιμάζει τις διακοπές της στον παλιό Παντελεήμονα 10 με 16 Αυγούστου.
1: Όνειρο, δροσούλα, ωραίο περπάτημα εκεί και όλες οι θάλασσες της Πιερίας κοντά.
0: Και οικονομικά 50 ευρώ τη βραδιά, λέει, γιατί ξέρετε τι τιμές υπάρχουν.
1: Τέλεια, μπράβο παιδιά. Νομίζω ότι το να κοιμάσαι στο βουνό, γιατί εμείς πέρυσι πήγαμε Πήλιο.
0: Ναι.
1: Το να κοιμάσαι στο βουνό και όλη μέρα να γυρίζεις στις θάλασσες, νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα για το καλοκαίρι.
0: Έχουμε και μια νησιώτικη καλημέρα από τη φίλη μας την Μέρη, από την Ζάκυνθο. Εκεί κάνει τις διακοπές της.
1: Ω, Ζάντε, Ζάντε, πολλά φιλάκια.
0: Πάμε να παίξουμε.
1: 2310-266-233. Καλέστε. Θέλω μια φιλενάδα να βγει στον αέρα, να πούμε τα σουσού μας και να κερδίσει δωρεοπιταγή αξίας 20 ευρώ από τα καταστήματα Λαβή. Η Θεσσαλονίκη λατρεύει τα Λαβή. 8 αγαπημένα καταστήματα Λαβή με κοσμήματα και αξεσουάρ στη Θεσσαλονίκη, όπως και στο lavijewelry.gr. Πολύ ωραία καλοκαιρινή συλλογή. Σας προκαλεί να την ανακαλύψετε και φυσικά τιμές υπέροχες. Δεν το συζητώ.
0: Ναι, γιατί είτε πάτε στο βουνό είτε στη θάλασσα, θα πρέπει κάπως να εντυπωσιάσετε.
1: Δεν πρέπει, ρε παιδιά. Θα βγείτε το βραδάκι για ένα κρασί. Θα πάτε, ξέρω εγώ, μετά τη θάλασσα για ένα ουζάκι.
0: Ναι.
1: Δεν πρέπει να έχετε εκεί τα κοσμήματά σας. 266-233. Θέλουμε κάποιον τολμηρό να βγει στον αέρα και να πει μια καλημέρα, να μας πει τι ετοιμάζει για τις διακοπές του.
0: Έτσι.
1: Και εκεί να κερδίσει και τη δωροπιταγή αξίας 20 ευρώ για να πάρει ένα ωραίο κοσμηματάκι.
0: Καλημέρα στη φίλη την Ιωάννα, μας έστειλε μόλις το μήνυμά της και αυτή στο Viber.
1: Έλα, buongiorno.
0: Δεν μας λέτε για διακοπές. Όσους
1: τι γίνεται,
0: τις καλημέρες,
1: πού θα πάτε, ρε παιδιά?
0: Στείλτε και τι έχετε κανονίσει. Έστω και αν είναι μικρό, έστω και αν είναι ένα διήμερο, δεν πειράζει.
1: Τώρα ξέρεις, σκέφτομαι αυτό, λέω. Τη φίλη που πήγε στον Παντελεήμονα που είπε θα πάει.
0: Ναι.
1: Τρελαίνομαι, παιδιά. Νομίζω ότι αυτά τα μέρη, το να είσαι έτσι βραδάκι, δροσιά, ψηλά, πλακόστρωτα, θέα, πεθαίνω για βουνό. Και έχει πάρα πολύ ωραίες θάλασσες γύρω-γύρω-γύρω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κάθε μέρα μπορούν να πηγαίνουν κι αλλού. Υπέροχο, μπράβο. Και κανείς δεν θα πάει στο νησί φέτος από ό,τι βλέπω.
0: Η μάνα σου, εγώ και εσύ.
1: Τίποτα, τίποτα. Εγώ πάντως δεν θα πάω σε νησί φέτος. Δεν παίρνει κανείς τηλέφωνο, δεν γουστάρετε.
0: Δεν πειράζει,
1: γι' αυτό
0: δεν
1: θα
0: πειράζει.
1: Το χαρίστε σε μένα το κόσμημα.
0: Για τη γιορτή σου εχθές.
1: Έτσι.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ.
3: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
4: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
5: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

0: καλοκαίρι με τρανζίστορ 100,3.
1: Δε χωρούν τα αισθήματα μου σε μια πληβάλη.
2: Παίζει την καλύτερη μουσική

0: Κατερίνα Λιόλιου, για την επόμενη στον τραζίστορ 100,3. Έχουμε κι άλλες προτάσεις διακοπών. Ο Τζόνι θα πάει Άγιο Όρος, Άνω Πορόγια και τέλη Αυγούστου στην Τζαγκαράδα για δροσερές νύχτες και βουτιές στις παραλίες του Πηλίου.
1: Σταμάτα! Σας έχω πει, το Πηλίο είναι το αγαπημένο μου. Ζηλεύω υπέροχες θάλασσες, υπέροχο φαγητό.
0: Ο Σάκης με τη σειρά του θα πάει στην Πάρο. Μια βδομαδούλα με τη σύζυγο από 9 Αυγούστου.
1: Τέλεια, ωραία η Πάρος.
0: Ο Νικόλας, πρωινά Καρντάσια, καλημέρα. Εγώ θα πάω Ζάκυνθο και Κεφαλονιά.
1: Α, από εδώ μεριά.
0: Α, πείτε μου αν έχετε πάει ένα καλό μέρος. Δεν έχω πάει εγώ σε αυτά
1: τα νησιά. Εγώ Ζάκυνθο έχω πάει. Έχει εκεί ένα Λέων, λέγεται. Άγιος Λέων, νομίζω.
0: Τι είναι αυτό?
1: Είναι, ας πούμε, ένα μέρος που επάνω έχει σαν καντίνα, έτσι, σαν καφέ, να φας, να πιεις και κατεβαίνεις κάτω έτσι σκαλάκια και έχει υπέροχη θάλασσα, αλλά έχει βράχια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κάθεσαι στο βραχάκι και κάνεις, δεν έχει άμμο. Mm. Και αυτό το μέρος μου είχε κάνει εντύπωση. Κατά τα άλλα, τώρα επειδή έχει χρόνια δεν τα θυμάμαι, αλλά τον Άγιο Λέων το θυμάμαι ευχάριστα.
0: Ωραία. Δεν κάνεις καλό ύπνο, well-being έχουμε σήμερα. 5 tips για να αλλάξουν τα βράδια σου και να κοιμάσαι καλύτερα, ειδικά τώρα που έχει και ζεστούλα το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Πρώτον και κυριότερο,
1: κινητό.
0: Κινητό μακριά πριν κοιμηθείς. Το scrolling λίγο πριν τον ύπνο μοιάζει αθώο, όμως το μπλε φως της οθόνης κρατά τον εγκέφαλο σε εγρήγορση. Προσπάθησε να αφήσεις κινητά, τάμπλετ, τηλεόραση, λάπτοπ κτλ. Τουλάχιστον 30 λεπτά πριν πέσεις στο κρεβάτι. Θα καταλάβεις τεράστια διαφορά και γρήγορα. Οι διατροφολόγοι μίλησαν και είπαν πως υπάρχει και. Κάτσε, περίμενε.
1: Να μην τρώμε βαριά πριν κοιμηθούμε, λογικό.
0: Ναι, να μην τρως βαριά πριν κοιμηθείς, τουλάχιστον 2 ώρες πριν.
1: Ναι.
0: Να έχεις σταθερό πρόγραμμα στον ύπνο σου, να πέφτεις κάθε μέρα, αν μπορείς και αν γίνεται την ίδια ώρα. Ο πολύς καφές, τα ενεργειακά ποτά, ένα βαρύ γεύμα αργά το βράδυ επηρεάζουν αρνητικά τον ύπνο. Θα κάνεις το δωμάτιό σου πιο ήρεμο. Η θερμοκρασία, το φως και οι θόρυβοι επηρεάζουν περισσότερο από όσο νομίζεις. Ένα δροσερό, σκοτεινό και ήσυχο δωμάτιο βοηθά τον εγκέφαλο να χαλαρώσει πιο εύκολα και να μπει σε κατάσταση ύπνου. Και τέλος, βάλε μικρές συνήθειες χαλάρωσης στη βραδινή σου ρουτίνα.
1: Ναι.
0: Μερικές βαθιές αναπνοές, λίγες διατάσεις ή λίγα λεπτά χωρίς ειδοποιήσεις στο κινητό σου
1: βέβαια.
0: Και την ένταση μπορεί να λειτουργήσουν σαν σήμα προς το σώμα ότι ήρθε η ώρα να ξεκουραστεί.
1: Εγώ με το που πέφτω στο κρεβάτι κοιμάμαι πάντα.
0: Εσείς από αυτούς τους ανθρώπους που δηλαδή απεχθάνομαι, που λέτε, λες και έχετε ένα κουμπί on off, το πατάτα.
1: Μα έχω.
0: Σβήνεις.
1: 10:30 νιστάζω. Δεν πάω να είμαι ό,τι και να κάνω, δηλαδή με το που ξαπλώνω, κοιτάω λίγο το κινητό 5 λεπτά και το αφήνω και μπαπ. Γεια σας.
0: Είσαι τυχερή, τι να σου πω. Πολλές φορές οι πιο μικρές αλλαγές, πάντως λέει εδώ το άρθρο, είναι και εκείνες που φέρνουν τη μεγαλύτερη διαφορά. Κάντε μερικά από αυτά.
1: Κοίταξε, πάντως όντως το φαγητό το βράδυ.
0: Δηλαδή,
1: όσες φορές έχω φάει αργά, το έχω μετανιώσει. Βλέπω εφιάλτες μετά. Ενεργειακά ποτά και καφέδες. Εγώ καφέ πίνω μόνο το πρωί.
0: Σωστό.
1: Δεν θα με δεις να πίνω καφέ, ας πούμε, μετά το μεσημέρι, γιατί μπορεί να με πιάσει καμιά υπνία και δεν θα ήθελα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Μπορεί.
0: Μπορεί. Αν δεν πατηθεί καλά, μπορεί να πατιέται το κουμπί. Αφού έχει το κουμπί, εσύ. Τι σε νοιάζει.
1: Γι' αυτό να μην.

0: Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια εδώ στον Τρανζίστορ. Ο φίλος Σαμπαλίδης θα πάει νέους πόρους με τα Παξούς και
1: τέλεια.
0: Για θρησκευτικούς λόγους στη Μυτιλίνη στον Άγιο Ραφαήλ.
1: Μπράβο ρε εσύ Σαμπαλίδη.
0: Η Ιωάννα θα πάει στο Παρίσι ένα τετραήμερο με τη φίλη της την Ελένη.
1: Τι ωραία.
0: Και μετά θα πάει και ένα δεκαήμερο Σαντορίνη με μια άλλη φίλη που έχει σπίτι εκεί πέρα στη Σαντορίνη.
1: Σαντορινάρα μου, σας το έχω πει, το αγαπημένο μου νησί ever. Πεθαίνω, θέλω κάθε πρωί στη ζωή μου να ξυπνάω στη Σαντορίνη.
0: Ενώ ο Αλέξανδρος λέει, άμα ξυπνάς 5 το πρωί, στις 10 το βράδυ κουτουλάς πες στους ειδικούς, δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Εννοείται. Αυτό ρε παιδιά, και εμείς που σηκωνόμαστε από τις 6, προφανώς και νιστάζουμε.
0: Πάμε στη μόδα.
1: Λοιπόν, επειδή συνέχεια σας λέω οι Γαλλίδες έτσι, οι Γαλλίδες αλλιώς, να σας πάω τώρα η Ιταλία. Η ακτή Αμάλφη, εδώ και πολλές δεκαετίες, αποτελεί πηγή έμπνευσης για το καλοκαιρινό στυλ και την Dolce Vita. Με φόντο τα πολύχρωμα κτίρια, τα γαλαζοπράσινα νερά. Έχει μία διαχρονική γοητεία, έτσι, η Ιταλική Ριβιέρα. Το μυστικό, λοιπόν, βρίσκεται στην ισορροπία ανάμεσα σε μία κομψότητα με έντονες πινελιές. Εκεί θέλει ζωηρά prints, μεταλλικές λεπτομέρειες, πλεκτές υφές, φυσικά υλικά. Έτσι μια καρδαρόπα που μεταφέρεται εύκολα από την παραλία μέχρι ένα δείπνο με θέα τη θάλασσα. Η μέρα ξεκινάει με ένα εντυπωσιακό μαγιό. Έτσι θα ξυπνήσεις το πρωί,
0: ναι.
1: Θα βάλεις το μαγιό σου με έντονα χρώματα ή με σχέδια με ιδιαίτερα μοτίβα. Το συνδυάζεις αυτό ή με λινό πουκάμισο ή με μια βερμούδα. Φοράς από πάνω το μαγιό και από κάτω τη βερμούδα. Oversize γυαλί ηλίου. Θέλει μια ψάθινη τσάντα, είναι πάντα στη λάτη και χωράει όλα τα απαραίτητα για τις ώρες δίπλα στο κύμα. Χρυσά κοσμήματα οπωσδήποτε και φλάτ σανδάλι, δεν θα μου πας με την παντόφλα. Έτσι ολοκληρώνεται ένα look που αποπνέει πολυτέλεια. Όταν ο ήλιος δύσει, τη θέση του beachwear παίρνει ένα φόρεμα. Θα φορέσεις τη φόρεμα τάρα σου, ακόμα και πολύ υπερβολικό να σου φαίνεται με λαμπερές λεπτομέρειες.
0: Yeah.
1: Θα το φορέσεις. Αλλά θα το φορέσεις με πεδιλάκι χαμηλό ή με ένα ζευγάρι κομψά μιούλς. Έχει και πολύ ωραία ψάθινα παπουτσάκια, έχει και ωραία τζέλι σους, μία μικρή τσάντα με ιδιαίτερη υφή. Μικρή θέλει το βράδυ. Και διακριτικά κοσμήματα αρκούν για να δημιουργήσουν μια ωραία εμφάνιση, ιδανική για ένα ρομαντικό δείπνο ή μια βόλτα στα γραφικά σοκάκια. Γενικότερα μην λέτε είναι καλοκαίρι και θα ντυθώ ανάλαφρα. Το καλοκαίρι όταν πας διακοπές δεν θέλεις να το ζήσεις. Εκεί ναι. Στο Πήλιο, στην Τζαγκαράδα, θα κατέβεις να πιεις το κρασάκι σου. Έχει τόσο ωραία μαγαζιά. Φόρεσε το φόρεμα που το κρατάς δεν ξέρω για πού. Φόρεσε το με ένα σανταλάκι και χρυσά αξεσουάρ. Ψάθινη τσάντα και θα είσαι η θεάρα εκεί.

0: Είμαι η Ρία Ελληνίδου.
1: Είμαι ο Δημήτρης Καραδήμος και κάθε πρωί ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
0: Είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη.
2: Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Χολίδης και το πρωί όταν ξυπνάω ακούω πρωινά Καρντάσια.
0: Κάτι ξέρεις.
3: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον τρανζίστορ 100,3.
4: Ωραία μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Λοιπόν, και εγώ είμαι στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ναι.
0: Ξεκινάω σήμερα από τον Μπισμπίκη. Mm-hmm. Τρυφερή ανάρτηση του ηθοποιού. Ευχήθηκε χρόνια πολλά στον άγγελό του.
1: Βέβαια.
0: Στη Δέσποινα τη Βανδύ για τα γενέθλιά τη. Ο ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια κοινή φωτογραφία του με την τραγουδίστρια, γράφοντας τη λεζάντα: χρόνια σου πολλά, άγγελέ μου.
1: Oh.
0: Στην εικόνα, η τραγουδίστρια εμφανίζεται να κοιτάει χαμογελαστή τον φακό, ενώ ακριβώς από πίσω τη βρίσκεται ο σύντροφός τη. Προφανώς είναι μια σέλφι που την είχαν βγάλει μαζί.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό φαίνεται έτσι λίγο το μισό του πρόσωπο. Λίγη ώρα νωρίτερα στη Δέσποινα Βανδύ ευχήθηκε και η κόρη τη Μελίνα.
1: Βέβαια.
0: Η οποία έγραψε Happy birthday to my forever for favorite human.
1: Βέβαια, ρε φίλε, προφανώς. Η κόρη με τη μανούλα δεν υπάρχει αυτό.
0: Για να το μεταφράσουμε κιόλας στο για πάντα αγαπημένο μου άνθρωπος, mm-hmm. που μου πέφτει. Αγάπη και θαυμασμός προς τη μητέρα της Μελίνας. Σε μια φωτογραφία πρέπει να είναι από κάνα γάμο, από καμιά εκδήλωση. Είναι και οι δύο έτσι ωραία ντυμένες. Τι έχουμε άλλο τώρα. Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Βεβαίως.
0: Εκεί σε πάω τώρα, κάτσε να φύγει διαφήμιση. Φωτογραφία με τον αδερφό και τη μητέρα της. Χρόνια πολλά, μαγική μας μαμά.
1: Α, χρόνια πολλά και τη μανούλα.
0: Instagram story από Νατάσα Θεοδωρίδου για τα γενέθλια της μητέρας της, της Σοφίας Θεοδωρίδου. Mm-hmm. Έτσι είναι το όνομα της μαμάς της, Σοφία. Ευχήθηκε λοιπόν η Νατάσα τα χρόνια της πολλά. Χρόνια σου πολλά, μαγική μας μαμά. Και είναι μαζί με τον αδερφό, ψηλός ο αδερφός βλέπω, αλλά και η μαμά κοτσονάτη τη βλέπω. Με ωραίο κοντοκουρεμένο μαλλί ξανθό.
1: Τέλεια.
0: Σαρλίζ Θερόν. Απίστευτο σχόλιο τη Σαρλίζ Θερόν για τα οπίστια του Ματ Ντέιμον στην Οδύσσια. Η Σαρλίζ Θερόν δεν έκρυψε τον θαυμασμό και τον ενθουσιασμό για τη σωματική μεταμόρφωση του Ματ Ντέιμον για την Οδύσσια, παραδεχόμενη ότι δυσκολευόταν να πάρει τα μάτια τη από πάνω του και συγκεκριμένα προφανώς από
1: φιλενάδα τα. Φιλενάδα μου είναι αυτή.
0: Από τα γυμνασμένα οπίστια. Αυτό τώρα γυμνάστηκε για να κάνει τον Οδυσσέα, νομίζω κάνει ο Ματ Ντέιμον, αν δεν κάνω λάθο. Και λέει πώ τα κατάφερε και γυμνάστηκε και έκανε αυτή την ογκόρμα. Μάρα, ρε παιδί μου, τον παραδέχθηκε και η Σαρλίζ Θερόν. Τη τρέχανε τα σάλια τη καημένη, δεν μπορούσε να παίξει.
1: Το ωραίο είναι για να θαυμάζεται, γιατί δηλαδή.
0: Επίσης μίλησε και για την προσωπικότητά του, όχι μόνο για τα οπίστια του, και είπε ότι ο Ματ Ντέιμον είναι ένας πραγματικά καλός άνθρωπος.
1: Μάλιστα.
0: Χαμός γίνεται με την ταινία. Την Οδύσσια δεν βρίσκουμε εισιτήρια. Να πάμε να δούμε μήπως βολέψει την άλλη εβδομάδα.
1: Ρε, εσύ ψάχνω να πάω σινεμά και δεν βρίσκω εισιτήριο.
0: Εσύ αυτό το πρόβλημα είχες. Αλλιώς που ήταν οι αίθουσες άδειες, μόνο εσένα είχαν μέσα.
1: Παιδιά, δεν πήγα καθόλου σινεμά φέτος. Ναι. Το παραδέχομαι, θέατρο πήγα. Σινεμά δεν πήγα καθόλου. Όλο έλεγα θα πάω και όλο δεν κουνούσα τον κόλο μου να πάω.
0: Ένα τώρα από σένα περιμένω να κερδίσουν, νομίζεις αυτή η καλά
1: φράγκο. Τώρα κιόλας είναι που δεν θα πάω, που δεν έχει και εισιτήριο.

0: και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη, Λαγκώνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
1: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
3: Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28η Οκτωβρίου 16, στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλενα Χαρίς, Έλενα Πνευστής.
4: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
5: Green.
4: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Και στις καλοκαιρινές εκτόσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκτόσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές. Ο Αύγουστος ξεκινά δυνατά και ελληνικά στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο 1 Αυγούστου, ο αγαπημένος Γιώργος Γιαννιάς ανεβαίνει στη σκηνή της πιάτσα για ένα μοναδικό live γεμάτο κέφι, ρυθμό και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
7: Αυτό είναι έρωτας.
6: Γιώργος Γιαννιάς, live at the πιάτσα. Το open air venue για μουσική, παιχνίδι, street food, δροσερά κοκτέιλς και ανεβασμένη διάθεση.
7: Πάνω στα σύρματα, λες και τρελάθηκα.
6: Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Το Σινέα Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέα Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
10: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
11: Και πάλι εδώ στο στούντιο. Και αν ψάχνετε να οργανώσετε το τέλειο παιδικό πάρτι για το παιδάκι σας, δεν υπάρχει καλύτερος χώρος από την Waterland.
12: Ω, τέλειο.
11: Τέλειο περιβάλλον. Βουτιές, νερός, ουλίθρες, ωραίο φαγητό και αδιαμφισβήτητη ασφάλεια από την ομάδα των ναυαγοσωστών που είναι παντού. Μέχρι να κόψουν την τούρτα, έχουν ξαναπεινάσει τα παιδάκια και έχουν περάσει μια τέλεια μέρα στην Waterland.
12: Υπέροχα.
11: Πάμε πάλι το τραγούδο.
12: Λοιπόν, θα σας πάω στην Ιφηγένεια Ταρινίδου.
11: Ποια είναι αυτή?
12: Η Εφησαρή.
11: Α, αλήθεια, έτσι είναι το όνομά της.
12: Η Ιφηγένεια Ταρινίδου, βεβαίως. Λοιπόν, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και αυτό δεν το ήξερα, αλλά κατοικεί στον Άλυμο. Ξεκίνησε να ασχολείται από μικρή έτσι με το τραγούδι. Η μεγάλη της επιτυχία ήρθε το 1991 με το Σεισμός Ερωτικός.
11: Α, ωραίο.
12: Ναι.
11: Σεισμός Ερωτικός.
12: Το 91 ήταν αυτό. Μετά άλλα γνωστά της τραγούδια ήταν το τι είχαμε,

0: Τι χάσαμε.
1: Στο λέω,
0: μην πεις τίποτα άλλο. Εγώ όμως θα σας πάω στο 1999. Τι έγινε το 1999 στην Ελλάδα? Έγινε ο μεγάλος σεισμός της Πάρνηθας, 5,9 βαθμούς κλίμακος Ρίχτερ, που χτύπησε την Αθήνα και χάσαμε ανθρώπους. Έγινε το χρηματιστηριακό κράχ. Μετά από μια μεγάλη άνοδο ξεκίνησε η απότομη πτώση και πολλοί επενδυτές έχασαν εκατομμύρια.
1: Και απλώς Κοσμάκης.
0: Υπόθεση ο Τσαλάν. Η σύλληψη του ηγέτη των Κούρδων. Το θυμάστε? Έγινε πολιτικός σεισμός και η εμπλοκή των Ελλήνων αξιωματούχων στη μεταφορά του οδήγησε στην παρέτηση του τότε Υπουργού Εξωτερικών, του Θεόδωρου Πάγκαλου. Λοιπόν, το 99 επίσης η χρυσή ομάδα της Άρης Βαρών σάρωσε τα μετάλλια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Αθήνας με πύρο Δήμα, Κάχικα Κιασβίλη και Λεωνίδα Σαμπάνι να αποθεώνονται. Είχαμε και το Rock Wave Festival το 1999, που εκεί, παιδιά, τι να σας πω, ήρθανε Manowar. Ποιοι άλλοι ήτανε? Ήτανε η Garbage, η Patti Smith, μέχρι και Prodigy είχε. Σοπα, και ξεσήκωσε το κοινό. Το 1999 λοιπόν κυκλοφόρησε ένα τραγούδι σε στίχους μουσική του Ανδρέα Μπονάτσου από το άλμπουμ. Τώρα το θυμάμαι το άλμπουμ της Εφης Αρής. Ποιο ήταν, ρε παιδιά, τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Και το τραγούδι αυτό είναι το «Στα κρεβάτια και τα ξένα», έτσι για να σας ξεσηκώσω λίγο.
2: Το παλιοτράγουδο.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Και πάλι πέσω για τρίτο 60 λεπτό στην Πέμπτη. Καλημέρα σας.
2: Και η ώρα πήγε 9.
1: Πρωινά Καρντάσια και τρανζίστορ 100,3 στην Πέμπτη 23 του Ιούλη.
2: Αχ, τι ωραία ρε παιδιά, Πεμπτούλα. Πρώτη-τελευταία εβδομάδα εκπομπών. Πλησιάζει η άδειά μας και δεν ξέρω φέτος. Δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί έκλεισα πολύ πρόσφατα τις διακοπές, ενώ μέχρι τώρα ξέρεις πάντα κανόνιζα, ναι. Ήξερα. Τώρα πέρασε το μισό καλοκαίρι έτσι. Ελπίζω σε έναν Αύγουστο όπως πάντα που είναι και ο αγαπημένος μου μήνας, γιατί είναι ο μήνας που γεννήθηκα.
1: Βέβαια.
2: Λοιπόν, έχει λίγη κίνηση στην οδό Ρεοκάστρου αυτή τη στιγμή, λίγη κίνηση στον Περιφερειακό, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Η Πέτρου Συνδίκα έχει πολλή κίνηση αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω πού είστε και τι κάνετε. Στείλτε ένα μήνυμα να μας ενημερώσετε.
1: Μετά από τη δεύτερη πρόκληση ζημιάς μέσα σε διάστημα λίγων ωρών σε αγωγό του δικτύου ίδρυυσης στο Καλοχώρι από συνεργείο εταιρείας που πραγματοποιεί εργασίες εγκατάστασης οπτικών ινών, η Δήμαρχος Δέλτα, η κυρία Γερακίνα Μπισμινά, έδωσε εντολή για την άμεση διακοπή των συγκεκριμένων εργασιών ως τη Δευτέρα, διότι δεν γίνεται να θέλετε να περάσετε οπτικές ίνες και να σπάτε σωλήνες για νερό και να μην έχουμε νερό εκεί στο Καλοχώρι. Θέλει λίγο προσοχή σε αυτά τα έργα με τις οπτικές ίνες που σκάβουν.
2: Αμάρε παιδιά, και εσείς πια μας έχετε κουράσει.
1: Και φαντάζομαι υπάρχουν χαρτιά που λένε ότι από εδώ περνάει ο αγωγός νερού, ξέρω εγώ.
2: Μας έχετε ψοφήσει.
1: Πολύ κρίμα. Θοδωρής φέρει σε κατάματα. Σε λίγο θα επιστρέψουμε. Σήμερα θα δώσουμε και αύριο, θέλω να σου πω, διπλέα εισιτήρια για όλες τις ημέρες στο River Party που γίνεται στον Εστόριο στην Καστοριά.
2: Φύγαμε για River Party, γουστάρω!

0: Νίκος Βέρτης, μου έλειψες πολύ στον τραζίστορ 100,3. Ο Αλέξανδρος λέει: το Άισι Χθήρ θα κλειστώ σε μοναστήρι. Ήταν το σουξέ της. Το καλύτερο. Για την Εφησαρή.
1: Έλα, άρεσε η Εφησαρή. Γουστάρατε κρυφό, γουστάρετε Εφησαρή, σας ξέρω.
0: Ο Τζόνι το 99 Πανελλαδικές έδινε. Είχε τις δέσμες τότε, μας λέει, αν θυμόμαστε. Πού να θυμόμαστε εμείς, Τζόνι, εσύ αυτά τα έχεις ζήσει. Εμείς να τα θυμόμαστε.
1: Βέβαια, αρχαίο πνεύμα, θυμόμαστε.
0: Καλημέρα και στον Γιώργο τον Μπαζάκα.
1: Καλημέρα, παιδιά. Πριν φύγετε διακοπές, κάντε μια στάση στο Mosaic Stores, στο Mosaic του κέντρου στην Ελευθερία Βενιζέλου 12. Θα βρείτε όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου για να μπείτε σε καλοκαιρινή διάθεση. Διακοσμητικά, βάζα, φωτιστικά, κούπες, αμέτρητες έξυπνες ιδέες. Και στο Mosaic του Ευόσμου, 28 Οκτωβρίου 16. Εκεί σε περιμένουν φουσκωτά, είδη παραλίας, παιχνίδια και ό,τι χρειάζεται η πιο ξέρνια στην πλευρά του καλοκαιριού. Και να σας πω ότι έχει εκπτώσει έως και 70%. Mosaic Stores στο κέντρο, στον Εύοσμο και στο mosaicstores.com. Πριν φύγεις διακοπές, πρώτη στάση Mosaic Stores.
0: Και τώρα τα πράγματα είναι σοβαρά. Το 46ο River Party είναι γεγονός και ο Transistor 100,3 είναι χορηγός επικοινωνίας. Wow. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ήδη τρέχει διαγωνισμός στο Instagram Giveaway για ένα εισιτήριο που σας δίνει πρόσβαση και στις τρεις μέρες στις συναυλίες των τριών ημερών. Και αυτό ακριβώς θα γίνει τώρα. Θα σας δώσουμε ένα εισιτήριο διπλό, ναι, και για τις τρεις μέρες. Και άκου ποιοι εμφανίζονται τώρα στο
1: για
0: River
1: πες.
0: Party στον Εστόριο. Ελένη Φουιρέιρα, Απόν, Lights, Πάνος Βλάχος και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες θα ανέβουν στη σκηνή του 46ου River Party. Και φυσικά υπάρχει δωρεάν, το κάμπικ είναι δωρεάν, μπορείς να κατασκηνώσεις. Η χρέωση είναι για τις συναυλίες. Εμείς σε αυτές τις συναυλίες και των τριών ημερών σας δίνουμε free pass. Και αν θέλετε λοιπόν να ζήσετε αυτή την εμπειρία και να διεκδικήσετε τα διπλά εισιτήρια, γράφετε τώρα στο κινητό σας και συγκεκριμένα στο Viber River κενό ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 693-693-1003. Το εισιτήριο που θα κερδίσετε είναι και για τις τρεις μέρες, για τις συναυλίες των τριών ημερών και τις δραστηριότητες που γίνονται εκεί στον Εστόριο. Είναι πάρα πολύ ωραία. Και δροσιά που έχει εκεί στο ποτάμι, δεν φαντάζεσαι.
1: Αχ, τι ωραία! Και θέλω πάρα πολύ. Πάνος Βλάχος τώρα, Φουρέιρα, Απόν. Τι είναι Lights, αυτό το πράγμα? Εγώ γιατί θα λείπω δηλαδή από αυτό?
0: Τότε που γίνεται αυτό, εσύ είναι 31 Ιουλίου, να σας πω, με 2 Αυγούστου. Θα έχεις φύγει εσύ.
1: Κοίταξε, 1 Αυγούστου παρουσιάζω επίδειξη μόδα στην Επανομή.
0: Α, θα είσαι τελικά.
1: Θα είμαι 1 Αυγούστου. Ναι. Και 2 Αυγούστου την κοπανάω.
0: Okay.
1: Έτσι, οπότε 1 Αυγούστου θα με απολαύσετε εκεί.
0: Δεν προλαβαίνεις του
1: δεν
0: χρόνου.
1: Δεν μπορώ,
0: εσύ.
1: Δεν πειράζει.

0: Ηλίας Καμπακάκης ήρθα ξανά στον Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά για αγαπημένα.
1: Αυτά είναι τα ωραία. Λοιπόν, επειδή καλοκαίρι χωρίς θερινό σινεμά δεν γίνεται, σας δίνουμε διπλά εισιτήρια για να παρακολουθήσετε όποια ταινία θέλετε στο Σινέ Άλεξ που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, στην οδό Ολύμπου 106. Αυτό που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε σινεμά κενό, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 693-693-1003 και σας δίνουμε διπλά εισιτήρια για καλοκαιρινό σινεμαδάκι.
0: Ωραία, είναι να απολαμβάνεις την ταινιούλα, να έχει και λίγο δροσούλα, έτσι ένα αεράκι, να τρως εκεί τα ποπκορνάκια, τα hot dog, τα αναψυκτικά, την πυρίτσα. Όλο, ωραίο το σκηνικό.
1: Βέβαια.
0: Ανεκδοτάκι θα ρίξουμε.
1: Έχω μία ερώτηση.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Τι μάρκα είναι οι νεκροφόρες?
0: Οι νεκροφόρες?
1: Ναι.
0: Τώρα οι νεκροφόρες. Πρέπει να είναι μια αλλαγή μάρκας, φαντάζομαι τώρα, έτσι. Nissan, Micra, όχι, Mercedes, BMW, κάτι δεν μου έρχεται τώρα. Κάτι πρέπει να έχει σχέση με νεκρό, φαντάζομαι.
1: Mercedes.
0: Ήμουνα. Άμα μου ήδηνε μια ωρίτσα, θα το έβρισκα, αρέσει.
1: Είμαι σίγουρη ότι θα το έβρισκε.
0: Ερώτηση σου έχω και εγώ. Είδος πατώματος που δεν πληρεί τις προϋποθέσεις. Τώρα μπορεί να το είπαμε και παλιότερο αυτό, αλλά επειδή μου το έβγαλε τώρα πρόσφατα, λέω ας το πω και ότι είναι.
1: Είδος πατώματος.
0: Ναι, που δεν πληρεί όμως τις προϋποθέσεις. Λες αυτό δεν κάνει.
1: Με το παρκέ έχει τώρα.
0: Ναι.
1: Ανεπαρκέ.
0: Ανεπαρκέ.
1: Εύκολο ήταν. Δεν ξέρω άλλο είδος πατώματος, κατάλαβες.
0: Γι' αυτό.

0: αγαπώ.
1: Χρήστος Μάστορας και γυρισμός στον Τρανζίστορ και στα πρωινά τα Καρντάσια. Η φίλη μας η Χριστίνα, καλημέρα παιδιά. Ρόδο έχει φέτος με παρέα.
2: Καλημέρα, Χριστινάκη.
1: Τώρα ξαπόστασε λίγο το Χριστινάκη και πρόλαβε να μας στείλει το μήνυμα έτσι να μας ενημερώσει.
2: Ωραία και η Ρόδος.
1: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πίδημα.
2: Ναι, και ιδού και η κρύα τάρτα που θα σας φτιάξω.
1: Την προτιμώ, για πες.
2: Κρύα τάρτα με ντοματίνια, τυριά και βάση παξιμαδιού. Παιδιά, είναι όνειρο, ναι. Και είναι πάρα πολύ εμφανίσιμη, έτσι. Δηλαδή, κάνεις ένα τραπέζι και αυτό το πράγμα εντυπωσιάζει. Ακόμα και ένα βραδάκι για ένα κρασάκι, φτιάχνεις αυτή την τάρτα. Για να φτιάξουμε λοιπόν την κρύα τάρτα, ναι, τι κάνουμε. Για τη βάση, χτυπάμε παξιμάδια τη αρεσκία μας. Ό,τι θέλουμε, ρε παιδί μου. Παξιμάδι ολική, παξιμάδι. Ό,τι θέλετε. Λίγα αμύγδαλα καβουριδισμένα. Τα χτυπάμε όλα αυτά. Τα αδειάζουμε σε ένα μπολ και ανακατεύουμε με 100 γραμμάρια βούτυρο λιωμένο μέχρι να γίνει ένα μείγμα σαν βρεγμένη άμμος. Αυτό το βάζουμε στη βάση της φόρμας, ναι. Πιέζουμε τις παλάμες μας να στρώσει. Στον μπολικόφτη χτυπάμε τυρί. Θέλει τώρα τυρί κατσικίσιο, ό,τι θέλετε. Θέλετε φιλαδέλφια, ό,τι γουστάρετε. Τυρί με χυμό και ξύσμα λεμονιού ή λάιμ. Βάζετε και θυμάρι και πιπεράκι και γίνεται μία φράτη κρέμα. Απλώνεις λοιπόν πάνω από τη βάση που έχεις φτιάξει με τα παξιμάδια το τυρί και στολίζεις την τάρτα με ντοματίνια, βάζεις αλάτι, ραντίζεις με λίγο ελαιόλαδο και σερβίρεις. Οπότε είναι εξαιρετικό. Σκέψου αντί να κάνεις ένα ντάκο, ναι, το φτιάχνεις έτσι και είναι σαν τουρτίτσα, σαν τάρτα. Και άμα βάλεις έτσι και τα ντοματίνια επάνω, αυτοί βάζουν και σκηνόπρασο.
1: Α, ωραία.
2: Ναι, έτσι και λίγο σκηνόπρασο έχουν βάλει από πάνω, βλέπω, για το στόλισμα. Παίρνει και ωραία γεύση. Και έτσι και με το λαδάκι και με πω, παιδιά, μόνο που είναι ωραίο το ντοματίνι από πάνω, κρέμα τυριού και το παξιμάδι, άντε γεια.

0: Νατάσα Θεοδωρίδου ήταν αυτή. Δεν θέλει τίποτα. Στο τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ο τραγούδαρος ήταν αυτός.
0: Λοιπόν, σε πάω στην Ρία Ελληνίδου, η οποία έδωσε συναυλία στην Μύκονο.
1: Λέει ναι, ναι, ναι, με γουστάρει.
0: Και ανέβασε μετά φωτογραφίες από την επόμενη μέρα. Απόλαυσε χαλαρές στιγμές σε σκάφος στη Δήλο. Πόζαρε με μαγιό και φόντο τα καταγάλανα νερά του Αιγαίου.
1: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα.
0: Α, ωραία, ωραία, ωραίες πόζες η Ρία Ελληνίδου. Βόλτα με το σκάφος. Προφανώς αυτές τις φωτογραφίες πρέπει να τις έβγαζε ο δικός σου.
1: Ο δικός μου.
0: Ο Αλεξάνδρου.
1: Ωραίες φωτογραφίες βγάζει ο Αλεξάνδρου. Ξέρω εγώ, με έχει βγάλει ωραίες φωτογραφίες.
0: Πετυχημένες, πετυχημένες. Βίκη Καγιά. Φαντάζομαι ίσως και να μάλωσαν και λίγο στο σκάφος, γιατί μπορεί να φτάσαν στα αυτιά της αυτά που ακούστηκαν στη χθεσινή εκπομπή. Γιατί τη βλέπω και λίγο.
1: Σε... Όλοι έχουμε παρελθόν.
0: Υπάρχει μια ξυνήλα στη φωτογραφία της.
1: Έτσι γεννήθηκε αυτή.
0: Η Βίκη Καγιά ανέβασε αδημοσίευτες φωτογραφίες από το ταξίδι της στο Βέλγιο. Πήγε για να παρακολουθήσει η Φόρμουλα 1 η Βίκη. Είναι της μόδας πια.
1: Γυναικάρα.
0: Η Φόρμουλα 1. Τι γίνεται, όλες πάτε και η δικιά σου πήγε Φόρμουλα 1.
1: Η Αθηνά Οικονομάκου πάει όπου έχει κάμερες και όπου έχει κόσμο. Οπότε μην τη βάζεις αυτή με τις άλλες.
0: Και η Βίκη Καγιά λοιπόν πήγε και παρακολούθησε Φόρμουλα 1. Μεσημέρι Τετάρτης εχθές ανέβασε τις φωτογραφίες από το Grand Prix του Βελγίου. Ταξιδημένη σεμνά με ένα ροζ μπλουζάκι και ένα παντελονάκι έτσι καμπάνα από ό,τι το βλέπω. Ατενίζει την πίστα του Βελγικού Grand Prix. Ήταν κοντά εκεί στα pit stop. Κάπου εκεί ήταν η θέση της, γιατί όπως βλέπω τις φωτογραφίες ο Μπουφές είχε στερκοειδή σε πάγο, δηλαδή ήταν πάγος. Και από πάνω είχε τα στερκοειδή, ξέρεις, για να μην χαλάσουν αυτά. Εγώ δεν θα τρώω ούτως ή άλλως τώρα αυτά, δεν τα τρώω. Αλλά ήταν πολύ γκουρμέ.
1: Ναι, δεν μ' αρέσουν ούτε εμένα αυτά.
0: Σύση Χριστίδου, φωτογραφία με τον 13χρονο γιο της, τον Μιχαήλ Άγγελο Μαραντίνη, στην πισίνα του ξενοδοχείου της Κέρκυρας.
1: Ωραία παιδιά έχουν αυτοί οι δύο, γιατί τα είχε φέρει στη συναυλία ο Θοδωρής εδώ.
0: Ναι.
1: Και τα είδα, ωραία παιδιά. Έκαναν μπράβο.
0: Συνεχίζει τις διακοπές στο μέρος του αγαπημένου της η Σύση Χριστίδου και έχει και τα παιδιά.
1: Άρα τα παιδιά γνωρίσανε τον boyfriend.
0: Άρα
1: μάλιστα,
0: για να είναι εκεί έγινε το επόμενο βήμα, θεωρώ, γιατί τόσο καιρό η Σύση δεν εμφάνισε κανέναν. Τώρα τον εμφάνισε, είναι και τα παιδιά στην Κέρκυρα. Άρα τι σημαίνει?
1: Τι σημαίνει? Ότι το θέμα σοβαρεύει.
0: Ακριβώς αυτό.
1: Μπράβο.

0: κορυφαία 3 στον τρανζίστορ 100,3.
1: Νούμερο 3.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
1: Νούμερο 2.
3: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες.
1: Νούμερο 1.
4: Οι καμπάνες να βαράνε για εσένα τραγουδάνε.
0: Ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα, είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και οι beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. plagonaskincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare, η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
7: Χακούνα Ματάτα, τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα, μη μου πεις το γυράδικο πούμπα.
8: Τις έγνοιες διώξε και έλα αμέσως να φας. Δικιά μας συνταγή, πεντανόστιμη.
7: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, λιτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδικο πούμπα. Delivery 2310-665590 και στην eFood.
9: Hey, ChatGPT.
10: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
9: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
10: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
9: Γυαλιά ηλίου.
10: Το ίδιο.
9: Φακούς επαφής.
10: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
9: Τι είπες?
10: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
9: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
11: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
9: Και φυσικά, optics.gr για τους digital τύπους.
12: 46ο River Park. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φορέιρα. Light. Λόγος τιμής. Από ον Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στην Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Park. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
1: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
13: Καλοκαίρι με θέατρο σε προσφορά στο goldmall.gr. Θεατρική παράσταση «Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο». Μια ιστορία για έναν περιοδεύοντα θείασο που φέρνει μαζί του το χάος. Μια απολαυστική κωμωδία καταστάσεων γεμάτη παρεξηγήσεις, έρωτες και θεατρικές ανατροπές. Σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα. «Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο». Στο θέατρο Κήπου 27 έως 29 Ιουλίου. Είσοδο στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
14: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
15: Είμαστε και πάλι εδώ, έχουμε Dirty.
16: Έχουμε, λοιπόν, πες το θυμείς για να σωθείς με την Παναγιώτα. Είμαστε χρόνια μαζί και συγκατοικούμε. Εγώ δουλεύω και ταξιδεύω πολύ. Είμαι ερευνήτρια σε τεχνολογία και με μεγάλη ανάπτυξη. Οπότε ταξιδεύω συχνά γιατί είμαι σε συνεργασία με πολλά ιδρύματα του εξωτερικού.
15: Ναι.
16: Γενικά είμαι κατασταλαγμένη στο γεγονός ότι θέλω να είμαι μονογαμική, συντροφική, σταθερή, ας πούμε, στη σχέση μου.
15: Γυναίκες είναι μαζί δηλαδή?
16: Όχι.
15: Γιατί είπες με την Παναγιώτα, γι' αυτό.
16: Η Παναγιώτα,
15: Η
16: Παναγιώτα έστειλε το μήνυμά της.
15: Επειδή είπες με την Παναγιώτα, είμαστε μαζί.
16: Όχι, όχι. Α. Λέω, το πες το στιγμής για να σωθείς με την Παναγιώτα.
15: Α, okay.
16: Η οποία λέει ότι γενικά, ενώ είμαι ερευνήτρια και ταξιδεύω, είμαι μια χαρά στη σχέση μου. Γενικά περνάω καλά σε μια σχέση. Την απολαμβάνω τη σχέση μου, είμαι ο εαυτός μου. Μ' αρέσει η συναισθηματική αμοιβαιότητα και ασφάλεια.
15: Ναι.
16: Στην τωρινή μου λοιπόν συντροφική σχέση, ενώ υπάρχουν όλα αυτά και συγκατοικούμε, πριν λίγες μέρες τσακώθηκα με τον σύντροφό μου και από τότε έχουμε ψυχρανθεί.

0: Συζήτησα ανοιχτά τις σκέψεις μου για οικογένεια και το ρώτησα και πώς αισθάνεται ο ίδιος και τι θέλει. Μου είπε ότι επίσης θέλει οικογένεια και παιδιά. Και μου πέταξε βέβαια ότι, και ότι πώς θα κάνουμε οικογένεια αφού εσύ, μου είπε, λείπεις συνεχώς από το σπίτι. Του είπε ότι και εσύ δουλεύεις, λέει, πολύ και λείπεις σε ταξίδια. Γιατί αναφέρεσαι μόνο σε μένα?
1: Ναι.
0: Και μου είπε γιατί εσύ έχεις τη μήτρα.
1: Τη μήτρα.
0: Ναι, και το στήθος. Τι θες να κάνω, λέει, να θυλάζω. Τέλος πάντων, πάνω σε όλα αυτά, μου είπε ότι δεν είμαι γυναίκα για σπίτι, γιατί η γυναίκα που είναι για σπίτι δεν θα τρέχει σε ταξίδια και συνέδρια. Και δεν έχω καταλάβει. Λέει, αυτή η κουβέντα μου χτύπησε πάρα πολύ άσχημα.
1: Ναι.
0: Μου φαίνεται ότι σαν να έβγαλε και λίγο κόμπλεξ. Αλλά κατά τα άλλα δεν κατάλαβα. Λέει, πώς είναι δηλαδή οι γυναίκες για σπίτι? Τι θέλει πια να κάνω, λέει? Να φοράω, ας πούμε, ποδιά και να βάζω τα ψητά στο φούρνο?
1: Ναι.
0: Ωραία θα ήταν, λέει, να τα κάνω αυτά. Αλλά τι να κάνω, λέει, αφού δουλεύω πολύ. Και στην τελική βγάζω, λέει, λεφτά. Αν ήθελε, ας έβαζε το χέρι του στην τσέπη, λέει, για να μην δουλεύω τόσο πολύ. Πώς είναι οι γυναίκες για σπίτι? Εκεί κόλλησε τώρα αυτή. Βρε,
1: μάλιστα,
0: παιδί μου, το πρόβλημά σας είναι βαθύτερο. Δεν είναι τώρα αν είπε. Το πρόβλημά σας είναι πώς σε βλέπει. Και αν δεν σε βλέπει για το μέλλον του, γιατί αν δύο άνθρωποι θέλουν να κάνουν οικογένεια, μια χαρά θα τα καταφέρετε.
1: Ναι.
0: Προφανώς θα γεννήσεις, θα κάτσεις λίγο στο σπίτι τους πρώτους μήνες και μετά, όπως όλοι οι άνθρωποι του πλανήτη, θα γυρίσεις κι εσύ στη δουλειά σου για να μπορέσετε να συντηρηθείτε στο σπίτι. Αλλά το θέμα είναι ότι μάλλον αναμεταξύ σας δεν τα έχετε βρει ακόμη. Γιατί αυτός για να πετάει τέτοιες κουβέντες, δηλαδή ότι τα παιδιά θέλουν τη μάνα τους και εσύ θα λείπεις και τα λοιπά.
1: No.
0: Άρα δυστυχώς δεν σε βλέπει για το μέλλον, δεν σε βλέπει σοβαρά. Και νομίζω ότι τζάμπα υπάρχει αυτή η σχέση. Όταν λες περνάω καλά και είμαστε μονογαμικοί και τα λοιπά, αυτός όμως μάλλον έχει βολευτεί προσωρινά και δεν σε βλέπει για το μέλλον. Κάνε μια καλή κουβέντα και άσε το αν σε βλέπει για σπίτι ή όχι, και σκέψου αν εσύ θέλεις δίπλα σου έναν τέτοιον άνθρωπο που εκφράζεται έτσι.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Επιστροφή για τέταρτο και τελευταίο 60 λεπτό Πέμπτης. Καλή σας ημέρα και πάλι.
2: Καλημέρα, Πεμπτούλα. Και σε λίγο ο Σταν θα είναι στην παρέα μας να τα πούμε τα νέα μας, το καινούργιο του τραγούδι.
1: Ωραίο τραγούδι.
2: Τα πλάνα του για καλοκαίρι. Ναι, και το έχει γράψει ο ίδιος.
1: Άντε. Μπράβο, μπράβο.
2: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, για να δούμε. Έχει καθόλου κίνηση αυτή τη στιγμή? Τίποτα, παιδιά. Τοπικά έτσι κάπου βλέπω εδώ στην Θεμιστοκλή Σοφούλη λίγη κίνηση. Στη Λεωφόρο Στρατού, στο κέντρο, σε μικρό σημείο της Ελευθερίου Βενιζέλου και Καρόλου Ντίλ, και στην Αγίων Πάντων ο περιφερειακός είναι καθαρός. Στη δυτική είσοδο από Διαβατά μέχρι Ευκαρπία κάποιες μικροκαθυστερήσεις.
1: Στα Κεραμίδια Δημοτικού Σχολείου στον Εύωσμο επέλεξε να κρύψουν δύο νεαροί ποσότητα κάναβης, αλλά εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν. Πρόκειται για έναν 16χρονο και μια 20χρονη, οι οποίοι παραπέμφθηκαν στον αρμόδιο ανάκριτη, διότι δεν βρήκαν καλή κρυψώνα προφανώς. Τώρα στο σχολείο που έχει φώτα, που περνάει κόσμο και αυτά, πάντα τα κρύψατε, καλά να πάθετε.
2: Τι να σας πω και εσάς, έρασι τέκνες.
1: Θοδωρής Φέρης, είπες στον τραζίστορ 100,3.

0: ανισόπεδο στον τραζίστορα 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Ο Τζόνι παίρνει θέση για τον Τέρτη. Πιστεύει πως ο φίλος την είπε στην Παναγιώτα, γιατί η φύση της δουλειάς της την αναγκάζει να είναι συνεχώς σε ταξίδι. Φυσικά και οι εργαζόμενες γυναίκες γίνονται μάνες, αλλά τι γίνεται αν βρίσκονται συνεχώς σε ταξίδια? Δεν είναι το ίδιο. Μπορείς να μεγαλώσεις μωρό αν είσαι σε επαγγελματικά ταξίδια.
1: Ναι, ρε παιδιά, αλλά όταν έχεις ένα σύντροφο και είσαι χρόνια και συγκατοικείς, προφανώς δεν σκέφτεσαι το μέλλον μαζί του. Άρα, δηλαδή, δεν θα έπρεπε να το κουβεντιάσουν αυτό έτσι μαζί? Τι σημαίνει το παιδί, η γυναίκα δουλεύει? Ξέρετε πόσες γυναίκες που είναι πολύ δυνατές σε αυτό που κάνουν, έχουν οικογένειες.
0: Μπορούν να τα συνδυάσουν. Έτσι.
1: Γιατροί, αυτά, εκείνα που είναι όλη μέρα στα νοσοκομεία, αυτά, και μεγαλώνουν αξιοπρεπέστα τα παιδιά.
0: Ναι, βέβαια. Εκτός ίσως και 70%, να σας το θυμίσω αυτό.
1: Ναι.
0: Αν δεν έχεις περάσει ακόμα από το Mosaic Stores, από τα Mosaic Stores, γιατί είναι δύο, πρέπει να το κάνεις. Είναι η καλύτερη ευκαιρία τώρα. Στο Mosaic θα βρείτε μοναδικές προσφορές σε καλοκαιρινή διακόσμηση, φουσκωτά, είδη παραλίας, gadgets, είδη για το σπίτι, beauty, δώρα και χιλιάδες ακόμα προϊόντα που κάνουν την καθημερινότητα πιο όμορφη. Και επειδή οι διακοπές ξεκινούν από τις σωστές αγορές, πριν φύγεις για διακοπές, πρώτη στάση τα Mosaic Stores. Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο, 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο και φυσικά στο mosaicstores.com. Mosaic Stores, πάμε για όλα.
1: Τέλεια, τέλεια. Μ' αρέσει, φύγαμε.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
2: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: Και ενώ τη Σφακιανάκη έχει το πρόγραμμα.
1: Τα πλήθη μάγεψε και πάλι.
0: Δώσε ένα τέλο στον τραζίστρο 100,3. Έχουμε κάποια ακόμα μηνυματάκια για το Dirty. Τσιμπήσαν εδώ. Ο Παύλο λέει: παιδιά, αν είναι να έχω καλή δουλειά, αλλά παρατημένη οικογένεια, να το βράσω. Συγγνώμη κιόλα. Ναι. Θεωρεί δηλαδή ότι αν αφιερώνεσαι πολύ στη δουλειά σου, θα αφήσει πίσω την
1: παιδιά,
0: οικογένεια.
1: Τώρα δεν έχουν παιδιά οι άνθρωποι. Που ξέρετε τι θα κάνει η γυναίκα μετά. Mm. Δηλαδή μετά με τα παιδιά μπορεί να χαλαρώσει και να κάτσει εδώ να κάνει τη δουλειά τη. Δεν σημαίνει ότι κάτι το κάνουμε φόρου ζωή.
0: Έτσι. Και ο Νίκο λέει: φιλενάδα, συνέχισε αυτό που κάνει. Συμφώνει μάλλον μαζί τη. Ο Τζόνι συμπληρώνει: δεν γνωρίζουμε λεπτομέρειε για ωράριο και μέρη που ταξιδεύει για να έχουμε μια ολοκληρωμένη
1: αυτό,
0: άποψη.
1: Βέβαια, okay. Βέβαια.
0: Ζωδιάκια.
1: Αλλά η σχέση αυτή είναι πατάτα. Sorry. Ναι, τώρα δεν είναι. Τι σημαίνει δεν είσαι για σπίτι. Τότε γιατί είσαι. Άντε τώρα μη πω.
0: Για πουθενά.
1: Λοιπόν, κρυάρια, να είστε προσεκτικοί με όσους σας υπόσχονται βοήθεια και υποστήριξη. Γιατί καλά είναι τα λόγια, αλλά θέλει και πράξεις.
0: Στον Ταύρο, οι καταστάσεις θα σας πιέσουν αρκετά, αλλά δεν πρέπει να χάσετε τον προσανατολισμό και το όραμά σας. Οι πλανήτες θα βοηθήσουν στο να αποκατασταθούν τα πράγματα.
1: Δίδυμοι, το πλανητικό σκηνικό σήμερα θα είναι με το μέρος σας και θα ευνοήσει τη διευθέτηση των επαγγελματικών σας υποθέσεων με πολύ ευνοϊκό για εσάς τρόπο.
0: Καρκίνη, στον επαγγελματικό τομέα οι απαιτήσεις αυξάνονται και χρειάζεται να διαχειριστείτε πίεση και καθυστερήσεις με σταθερότητα. Εμπόδια σε συμφωνίες ή επικοινωνίες, γι' αυτό προσέξτε λεπτομέρειες και υπογραφές.
1: Λιοντάρια, όσοι από εσάς κάνετε χειρονακτική εργασία, θα έχετε καλύτερες και περισσότερες αποδοχές αυτό το μήνα. Έξοδα που δεν είχατε προϋπολογίσει εμφανίζονται και σας φέρνουν εκνευρισμούς.
0: Στον Παρθένο, οικονομικά αποφύγετε ρίσκα και παρορμητικές αγορές. Σήμερα ευνοείται η στρατηγική σκέψη και όχι γρήγορες κινήσεις.
1: Σε ό,τι έχει να κάνει με τα εργασιακά σας συμφέροντα, θα πρέπει.
0: Νονός, θα μας μείνει στον αέρα, πεμπτιάτικο.
1: Θα πρέπει να βρείτε έξυπνους τρόπους να υπερασπίσετε και να διεκδικήσετε στρατηγικά τα δικαιώματά σας. Ένας να με ξεματιάσει.
0: Χες λίγο νεράκι. Σκορπιός, όσοι είστε μόνοι ή δηλώνετε εργένιδες, είναι ο καιρός που αυτή η κατάσταση θα πάψει να υπάρχει, καθώς μια γνωριμία αναστατώνει το ερωτικό σας γίγνεσθε και εξάπτει τη φαντασία σας.
1: Τοξότες, θα διαπιστώσετε ότι η παρούσα επαγγελματική κατάσταση δεν σας ικανοποιεί. Θα αναζητήσετε λοιπόν κάποιο νέο αντικείμενο.
0: Εγώ, Κέρι, η μεθοδικότητα που σας χαρακτηρίζει θα είναι ο καταλύτης για να πετύχετε να καταξιωθείτε, εάν βρίσκεστε σε ένα νέο περιβάλλον εργασίας. Αν δεν έχετε αλλάξει δουλειά, το ίδιο χαρακτηριστικό είναι αυτό που θα σας βγάλει πολλές φορές από τη δύσκολη θέση.
1: Υδροχόοι, όσοι ασχολείστε με την εκπαίδευση, την παροχή υπηρεσιών και τις επικοινωνίες, ετοιμαστείτε να θέσετε τις προτεραιότητές σας και να φροντίσετε ώστε τα σχέδιά σας να εξελιχθούν με το πιο επικοδομητικό τρόπο.
0: Και τέλος, για τα ψαράκια, αφήστε τις επαναστάσεις και τις διεκδικήσεις κατά μέρος και υποστηρίξτε την καλή εξέλιξη της εργασίας σας. Σήμερα καλείστε να κινηθείτε με ψυχραιμία, να μην βιαστείτε και να εμπιστευτείτε τα σημάδια που σας δείχνει η πραγματικότητα πριν δράσετε.

0: καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν χωρούν τα αισθήματα μου σε μια πληβάλη.
2: Παίζει την καλύτερη μουσική της.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός και Καμπάνες στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Έτσι.
0: Έχει στείλει και ο Στέργιος ένα μήνυμα, είναι τώρα μεγάλο, μην το διαβάσω όλο. Ουσιαστικά αναφέρει πως τα παιδιά χρειάζονται τους γονείς τους και όχι τα ΚΔΑΠ, τους βερφοολυμπιακούς και τις δαντάδες και κάθε λουλής γιαγιάδες για να μεγαλώσουν. Και όταν οι γονείς δεν μπορούν να τα προσφέρουν αυτά, γιατί θα είναι σε υπερορία, ανοιχτοκάματα, ναι, πλήρωτα, Σαββατοκύριακα κτλ., το σπίτι θεωρεί πως δεν πρόκειται να σταθεί ποτέ όρθιο.
1: Άρα δεν πρέπει να κάνει κανείς οικογένεια στην Ελλάδα, εκτός αν είναι εκατομμυριούχος, αυτό μας λες.
0: Και κλείνει πως ο θεσμός της οικογένειας βρίσκεται σε κρίση στη χώρα μας και τα μικρά παιδιά είναι τα θύματα αυτής της κοινωνίας που δημιουργήσαμε.
1: Μάλιστα. Τέλος πάντων, μεγάλη κουβέντα.
0: Όλες οι απόψεις δεκτές εδώ στην εκπομπή.
1: Παιδιά, έτσι, δεν γίνεται όμως. Δηλαδή, τι να κάνουμε, να μην δουλέψουμε. Τι να κάνουμε, πώς θα συντηρήσουμε το σπίτι μας.
0: Πάντως, αν πάρεις από την Ελστάτ, σίγουρα δεν πάμε καλά όσον αφορά τις γεννήσεις, έτσι.
1: Μα φυσικά.
0: Όλο και ο πληθυσμός μειώνεται.
1: Κοίταξε, εγώ έκανα ένα παιδί.
0: Γιατί έμεινε στο ένα, κορίτσι.
1: Γιατί απλήρωσε με εσύ για δεύτερο.
0: Άρα να έρχεσαι, συμφωνεί με τον Στέργιο.
1: Δεν συμφωνώ, ρε παιδί μου. Δεν συμφωνώ ότι πρέπει. Δηλαδή, οι γιαγιάδες, γιατί είναι πολύ υγιές το μία γιαγιά να βοηθάει στο να μεγαλώσει το παιδάκι σου για κάποιες ώρες που είσαι στη δουλειά.
0: Είναι η άποψη του Στέργιου, τη μεταφέραμε στον αέρα. Όποιος συμφωνεί, συμφωνεί. Όποιος δεν συμφωνεί, να στείλει τη δικιά του άποψη. Γι' αυτό είμαστε, για να γίνεται εδώ η κουβέντα, η σωστή, η δημοκρατική.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Τελευταία τηλεοπτικά, τι μου έχει απομείνει τώρα να σου πω, θύμα πάτη. Ο Αντώνης Κανάκης,
1: ναι,
0: την πάτησε αυτός τώρα, τον κοροϊδέψανε. Τι έγινε? Αγαπητοί φίλοι, καλή εβδομάδα. Δεν ξέρω αν είναι απαραίτητο, αφού είναι μάλλον αυτονόητο, αλλά για τυπικούς λόγους θα ήθελα να ενημερώσω ότι μια διαφήμιση που κυκλοφορεί στο Facebook, στην οποία εμφανίζομαι να διαφημίζω ένα καζίνο, είναι AI απάτη.
1: Έλα ρε παιδιά.
0: Την πάτησε κι αυτός με το AI. Πιο πρόσφατο θυμάμαι την Κέτη τη Γαρμπή που είχαν κάνει κάτι και με αυτήν για κάτι προϊόντα δυνατίσματος.
1: Αδυνατίσματος και την Παπαρίζου και
0: την Παπαρίζου, ναι, και τα λοιπά. Τώρα και ο Κανάκης το ανέβασε στο Facebook και στο Instagram. Οι ακολουθοί του να προσέξουν να μην την πατήσουν και να κάνουν και τα απαραίτητα report κτλ.
1: Ναι.
0: Κλείνω, γιατί δεν προλαβαίνω για κάτι άλλο, με την Σοφία τη Βεργάρα, την γυναικάρα τη Βεργάρα, η οποία ξεφαντώνει στη Μύκονο, στο νησί των ανέμων, εδώ και λίγες ώρες η Σοφία Βεργάρα μαζί με φίλους προκειμένου να απολαύσει μέρος των διακοπών Πόντις, και επέλεξε μια εβδομάδα να την περάσει στην Μύκονο. Ηθοποιός είναι η Σοφία η Βεργάρα, για όσους δεν την γνωρίζετε.
1: Μάλιστα, έτσι καλά περνάνε τα παιδιά. Σε λίγο έχουμε από τη Μύκονο, πάμε στην Πάρο, γιατί έχουμε τον Σταν,
0: τον Αντιπαριώτη.
1: Βέβαια.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Καλημέρα, είμαι ο Χρήστος Ντικάη και το πρωί ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
1: Γεια σας, είμαι η Μαντόκη.
2: Είμαι ο Στέλιος Ρόκος.
1: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία.
3: Είμαι ο Στέφανος Πιτσιάγκας, ακούμε Τρανζίστορ 100,3 και το πρωί ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια. Καλημέρα.
4: Πρωινά Καρντάσια, κάθε πρωί στις 7 στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Νέα επιτυχία για τον Σταν. Ψέματα, μην πω. Στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλημέρα!
2: Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Είμαστε καλά. Όλα είσαι εσύ. Τέλος μου και αρχή μας έφτιαξες πρωί-πρωί.
0: Τέλειο το καινούριο τραγούδι. Πολύ ωραίο.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας αρέσει. Ξέρετε, και εγώ το ακούω τώρα και λέω πω τι ωραίο τραγούδι.
1: Αλλά αλλιώς ακούγεται στο ραδιόφωνο πάντως.
2: Αλήθεια είναι αυτό, αλήθεια.
1: Μας έφτιαξες τη διάθεση. Τι ωραίο τραγούδι. Πώς το έγραψες, πώς εμπνεύστηκες? Το έχεις γράψει όλο έτσι, στίχους μουσική?
2: Να είστε καλά, ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι το συγκεκριμένο τραγούδι το είχαμε γράψει στο στούντιο την περίοδο που δουλεύαμε το Για Δυο. Δηλαδή ήταν σε ένα break που δουλεύαμε το Για Δυο, γράφτηκε το συγκεκριμένο τραγούδι. Και από τότε μέχρι και σήμερα εγώ το ακούγανε λοιπόν στο αμάξι. Και η αλήθεια είναι ότι περίμενα πώς και πώς να κυκλοφορήσει και να το ακούσω στο ραδιόφωνο. Και πραγματικά αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα, πάρα πολύ τυχερός που τόσο καιρό, τόσα χρόνια παίρνω πάρα πολύ αγάπη από το κοινό. Είναι κοντά 16 χρόνια. Δεν το πιστεύω ακόμα και εγώ μέχρι και σήμερα.
1: Πραγματικά, και ξέρεις τι γίνεται, βρε Σταν, δηλαδή. Νομίζουμε ότι χθες βγήκες, γιατί είσαι και μικρούλης και φρέσκος. Και τώρα που κοίταζα λίγο το βιογραφικό, έτσι ξέρεις, για να μελετήσω και να σε ρωτήσω, βλέπω εδώ 2009, λέει. Λέω, τι λέει, καλέ, πόσα χρόνια, τι λένε. Ισχύει όλο αυτό? Και ξεκίνησε σαν δημιουργός.
2: Ναι.
1: Και μετά βγήκε στο τραγούδι, ενώ πάντα τραγουδούσες.
2: Ακριβώς. Ξεκίνησε στην αρχή δειλά-δειλά γράφοντας κάποια τραγούδια για άλλους καλλιτέχνες. Και αργότερα, όταν ανέπτυξε τη λίγο μεγαλύτερη, αν θέλεις, γνώση για το επάγγελμα και το χώρο, μπόρεσε και εγώ για κάνα κάποια δικά μου τραγούδια, τα οποία κατευθείαν ο κόσμος τα αγάπησε. Εγώ νιώθω, σου λέω, δηλαδή, πάρα πολύ τυχερός μέχρι και σήμερα. Δεν το πιστεύω.
0: Σταν, όταν έγραφες για άλλους ή ακόμα και τώρα, δεν ξέρω, μετά λίγο ψιλοζηλεύεις έτσι μέσα σε εισαγωγικά, μα το τραγούδι πάει καλά, γίνει επιτυχία? Δεν το κρατούσα για μένα αυτό?
2: Όχι, ούτε καν. Ίσα που χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί ο κόσμος αγαπάει τη μουσική μου ανεξάρτητα από το που την δίνω. Δηλαδή, όλα είναι παιδιά μου και δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποιον, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, ναι, το αντιλαμβάνομαι πολύ ρομαντικά, μάλλον.
1: Σου τα ζητάνε τα τραγούδια ή εσύ τα γράφεις και λες θα το δώσω εκεί, ας πούμε, έχω γράψει κάτι για αυτόν τον καλλιτέχνη?
0: Έχεις στο μυαλό σου τον τραγουδιστή?
2: Και τα δύο έχουν συμβεί μέχρι τώρα στην καριέρα μου. Αλλά όπως είπα και πριν, ρε παιδί μου, άμα θέλεις κάποια στιγμή να κάνεις κάποιο remix ή να το ξαναβγάλεις το τραγούδι, όπως και έκανα πέρυσι, ας πούμε, με το Παίρνω την Ευθύνη, που ήταν μια επιτυχία η οποία είχε παίξει πάρα πολύ στο ραδιόφωνο.
1: Εννοείται, και όχι μόνο, και σε όλα τα κλαμπ. Και...
2: Ναι, ακριβώς. Είχε περάσει λίγος καιρός από τότε. Δηλαδή, υπήρχε ένα διάστημα, δεν θυμάμαι τώρα πόσο μου είχαν πει, κοντά στα 10 χρόνια.
1: Είχε, σίγουρα, βέβαια.
2: Και όταν το ξαναφέραμε ξανά, πάλι ξανά έγινε επιτυχία, δηλαδή.
1: Και νομίζω ότι ήταν, λες και ήταν γραμμένο πάνω σου όταν το άκουσα ξανά. Ενώ εντάξει, αγαπάμε πολύ Δημήτρη Καραδημό, μας άρεσε η πρώτη εκτέλεση. Αλλά όταν το είπες, λέω, κοίτα να δεις, αυτό ήταν γραμμένο για τον ίδιο. Ήταν δηλαδή. Ερμηνεία, πώς να. Όταν ξεκίνησες, είχα πιο pop στο μυαλό μου. Και τελικά όμως τα γυρίσματά σου και αυτά είναι φουλ ελαφρολαϊκά.
2: Κοιτάξτε, εγώ πάντοτε άκουγα λαϊκή μουσική, άκουγα παραδοσιακή μουσική, νησιώτικα. Ήταν όλα αυτά ριζωμένα μέσα μου και ανεξάρτητα από το αν ξεκίνησα με κάποια pop τραγούδια, πώς να σου πω, θεωρώ ότι ένας καλλιτέχνης, και πάντοτε το έλεγα αυτό, έτσι, το είχα βαθιά ριζωμένο στην ψυχή μου, ότι δεν πρέπει να μένει στα αυτά που ξέρει και αυτά που τα ήσυχα νερά, αν θέλει. Ναι. Πάντοτε κυνηγούσα να κάνω την ανατροπή, να κάνω πράγματα που θα τράβαγαν τον εαυτό μου να φτάσω σε άλλα σημεία που δεν είχα ξαναπατήσει και χαίρομαι που είμαι ακόμα εδώ και μπορώ και κάνω αυτό το οποίο αγαπάω. Είναι
1: φοβερό. Και έτσι ήρθε και τα δικά μου νησιώτικα που δεν το περιμέναμε, άλλο πρόσμενο κι αυτό. Πώς έγινε κι αυτό, θα μου πεις, αφού έχεις το νησί μέσα σου.
0: Τώρα στο νησί είσαι ή στην Αθήνα, πού σε πετυχαίνουμε?
2: Τώρα, όχι, παιδιά, στην Αθήνα είμαι και επετοιμάζομαι, δηλαδή σε αύριο φεύγω για την Ξάνθη. Γενικότερα είμαι όλη την ώρα
0: στον δρόμο.
2: Σε κάποιο live, ναι, είμαι πάρα πολύ δραστήριο. Το καλοκαίρι έχει πάρα πολλές τάσεις.
1: Θα έρθεις προς τα εδώ, προς τα μας, Θεσσαλονίκη.
2: Ναι, ναι, εννοείται ότι θα έρθετε στη Θεσσαλονίκη. Απλά ακόμα δεν μπορώ να ανακοινώσω κάτι.
1: Ωραία.
0: Εντάξει.
2: Αλλά να ξέρετε ότι πολύ πολύ σύντομα θα έχω μια σειρά που εμφανίσει στη Θεσσαλονίκη. Θα έχουμε να πούμε πολλά μαζί.
0: Ωραία.
1: Εννοείται, και το τραγούδι νομίζω ότι το ψέματα μην πω το έχουν ήδη μάθει και θα το τραγουδάνε από κάτω. Και τα πιο παλιά τραγούδια όμως, λες και βγήκαν χθες, έτσι τα ξέρουν όλα.
2: Ναι, είναι μαγικό, ξέρεις. Η μουσική, ρε παιδί μου, όταν γράφεις ένα τραγούδι, δεν ξέρεις πώς μπορεί να, αν θα γίνει επιτυχία, αν θα το αγαπήσει ο κόσμος. Τζογάρεις όταν κυκλοφορείς ένα τραγούδι. Και μπορεί να ρίχνεις εσύ τα ζάρια σου στο τραπέζι, να περιμένεις να πάει εξάρες και να πάει ασόβι, ας πούμε.
1: Ναι, αλλά το φιλάμε και κλείσε με στην. Δεν γινότανε. Ήτανε γραμμένο για να γίνει επιτυχία.
0: Σταν, θα κάνεις διακοπές φέτος ή δεν προλαβαίνεις?
2: Για, δεν ξέρω. Δηλαδή θα προσπαθήσω να ξεκλέψω από το πρόγραμμά μου 3-4 ημέρες. Για να ξεκουραστώ λιγάκι, γιατί η αλήθεια είναι ότι το έχω πάρει σερή περιοδία στον Καναδά, μετά εμφανίσεις, στούντιο, άλμπουμς.
1: Δηλαδή,
2: κάναμε τον Ισιώτικο, τελείωσα, έφυγα για τον Καναδά, είχαμε τον Just the Two of Us.
1: Αχ, είχες και αυτά, πολύ, ναι.
2: Πάρα πολύ γενικότερα δουλειά φέτος, είναι πολύ παραγωγική η σεζόν για μένα.
1: Τέλεια.
2: Και πώς να σου πω, δηλαδή αυτή η σεζόν έχω βγάλει ένα live album. Το One Night Stand, που είναι όλες μου οι μεγάλες επιτυχίες, από live εμφάνιση, που είναι το πρώτο
1: τέλειο
2: μου live album. Και
1: τέλειο.
2: Πραγματικά δεν το πίστευα ότι τα κατάφερα να το κυκλοφορήσω. Μετά ήρθε το νησιώτικο album, τα δικά μου νησιώτικα, που ήταν ένα album που σκεφτόμουν από πιτιδικά να βγάλω.
1: Ναι.
2: Δηλαδή από τότε που ξεκίνησα, ονειρευόμουν να λέω κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, στη ζωή μου, θέλω να έχω καταφέρει να έχω γίνει αναγνωρίσιμος και να μπορώ να βγάλω κάποια τραγούδια τα οποία είναι άγνωστα.
1: Ναι, δηλαδή σε εμάς τουλάχιστον γνωστά.
2: Ναι, εννοώ για τη μεγαλύτερη μερίδα του κόσμου, έτσι.
1: Ναι.
2: Και χαίρομαι που τα κατάφερα και κυκλοφόρησε αυτός ο δίσκος. Και έχω βγάλει και δύο τραγούδια, το «Ψέματα μην πω» που κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες, αλλά και το «Κράτα», το οποίο και αυτό κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό. Και
1: τι ωραίο τραγούδι ήταν αυτό.
2: Κράτα
1: και μια αγκαλιά για μένα και μην ακούς κανένα.
0: Καταλαβαίνεις, είναι πρόεδρος του fan club εδώ.
1: Μ' αρέσουν αυτά τα τραγούδια, μου φτιάχνουν τη διάθεση, έτσι είναι λίγο τζερτζελέδικα. Αλλά είναι ήσυχα, δεν είναι, μ' αρέσουν, είναι ραδιοφωνικά, full. Είναι για να το βάλεις στο αμάξι και να πας στο ταξίδι σου.
0: Σταν, το Just the Two of Us πώς το έζησες εσύ, πώς σου φάνηκε όλη αυτή η εμπειρία?
2: Κοίταξε, είναι η δεύτερη φορά που το έκανα.
0: Ναι, δεύτερη.
2: Πώς να σου πω, ρε παιδί μου, επειδή είναι πρώτα απ' όλα μια τεράστια παραγωγή. Δηλαδή είναι ένα live show το οποίο κρατάει πάρα πολύ η ώρα. Δηλαδή ξεκινάει στις 9 και τελειώνει στις 2.
0: Και ο Κοκλώνης δεν προλαβαίνετε, και αυτός τι να κάνει.
2: Αυτό προϋποθέτει ότι δουλεύουν πάρα πολλοί άνθρωποι, πάρα πολλές πρόβες για να γίνει live μια εκπομπή. Δεν είναι γραμμένο δηλαδή αυτό που βλέπει ο κόσμος. Πώς να σου πω, νιώθω τυχερός γιατί ο κόσμος και στήριξε την προσπάθειά μας με την Μέρη, αλλά και κατάλαβα ότι είμαι καλός σαν δάσκαλο.
1: Είσαι καλός δάσκαλος, αλλά εντάξει, και η Μέρη ήταν μαγική, έτσι.
0: Γιατί είναι Θεσσαλονικιά, γι' αυτό, κατάλαβες.
1: Το κορίτσι μας.
2: Την αλήθεια, αυτό το show, αν το έχεις, δηλαδή λίγο το τραγούδι και ακούς, μπορέσεις να καταλάβεις τι σου λέει ο δάσκαλός σου, είναι...
1: Ήταν πολύ καλύτερη από γνωστούς τραγουδιστές πάντως, και νομίζω ότι το οφείλει και σε σένα αυτό για τα μαθήματα που έδωσες. Θα έρθω κι εγώ, δηλαδή ψήθηκα. Λέω, πρέπει ο Στάν να με κάνει μαθήματα. Να πω ένα άσμα. Λοιπόν, Στάν, να σου ευχηθούμε καλό τάξιδο, το υπέροχο τραγούδι.
2: Γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη.
1: Καλές διακοπές,
0: ναι,
1: να ευχηθώ όσο μπορέσεις. Είναι και τα γενέθλιά σου, είσαι και λιοντάρι. Και σ' αρέσει ο Αύγουστος, το ξέρω.
0: Την άλλη εβδομάδα έχεις γενέθλια. Το άλλο Σάββατο.
2: 1η Αυγούστου.
1: Αχ, έτσι, όλα τα λιοντάρια μαζί είμαστε. Οπότε, καλοτάξιδα όλα, να σου πάνε έτσι όπως θα τα ήθελες. Ο Θεός μαζί σου.
0: Και να τα πούμε και από κοντά.
2: Για με πάρα πολύ μεγάλη χαρά, να τα πούμε και από κοντά, περιμένω πρόσκλησή σας.
1: Τέλεια, σε περιμένουμε, φιλάκια, καλημέρα.
2: Γεια, καλημέρα, Θεσσαλονίκη.

0: αγαπημένο Σταν, δεν με ξέρεις, πάρα πολύ γλυκός ο Σταν στη συνέντευξη.
1: Θα με μάθεις αναγκαστικά, έτσι μπράβο ρε εσύ, τα λιοντάρια ξεχωρίζουν.
0: Αναγκαστικά, θέλοντας και μη δηλαδή.
1: Έτσι μπράβο, καλό τάξιδο το ψέματα μην πω, πάρα πολύ μας άρεσε. Mm-hmm. Καλά μένα μου άρεσε και το κράτα, μου άρεσε πάρα πολύ. Μου αρέσει ο τρόπος που γράφει.
0: Έτσι.
1: Αλλά και ερμηνεύει πολύ ωραίο ο Σταν.
0: Έχει
1: γράψει... Σταν, σ' αγαπάμε!
0: Αρκετές επιτυχίες και μακάρι να συνεχίσει. Πρέπει να φύγουμε πάρα πολύ γρήγορα, διότι κάναμε τη συνέντευξη και δεν έχουμε καθόλου χρόνο. Πρέπει να χαιρετήσουμε.
1: Ακολουθεί Αντιγόνη Σπανού. Τα λέμε αύριο το πρωί στις 7.
0: Καλημέρα.
2: Γεια σας. Είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι της Μαρσό, Γρανίτα Λεμόνι.
3: Είμαι η Μαρσό και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστο.
1: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και οι beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
2: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
3: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
4: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
5: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 5878 70 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
6: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Hey, ChatGPT.
8: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
7: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
8: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
7: Γυαλιά ηλίου.
8: Το ίδιο.
7: Φακούς επαφής.
8: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
7: Τι είπες?
8: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
7: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
9: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
7: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
10: Ο Αύγουστος ξεκινά δυνατά και ελληνικά στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο 1 Αυγούστου, ο αγαπημένος Γιώργος Γιαννιάς ανεβαίνει στη σκηνή της πιάτσα για ένα μοναδικό live γεμάτο κέφι, ρυθμό και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
11: Αυτό είναι έρωτας.
10: Γιώργος Γιαννιάς, live at the πιάτσα. Το open air venue για μουσική, παιχνίδι, street food, δροσερά cocktails και ανεβασμένη διάθεση.
11: Πάνω στα σύρματα, λες και τρελάθηκα.
10: Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
13: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
12: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
13: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
12: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
13: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Εκπτώσεις έως 70% μόνο στα Mosaic Stores.
15: Mosaic Store!
14: Το καλοκαίρι τώρα συμφέρει περισσότερο με μοναδικές προσφορές σε καλοκαιρινή διακόσμηση, φουσκωτά, είδη παραλίας και πολλά ακόμα. Πριν φύγεις διακοπές, πρώτη στάση Mosaic Stores. Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο.
15: Mosaic Stores.
16: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
17: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα η Αντιγόνη Σπανού παίζει ελληνικά και αγαπημένα στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά. Και αγαπημένα.
1: Καλημέρα σε όλους, καλημέρα στα φιλαράκια μου. Τι κάνετε, πώς είστε? Ανασένουμε σήμερα στα καλύτερά μας. Λοιπόν, πρωινό Πέμπτης, προ-Παρασκευής, είμαστε μαζί, Αντιγόνη Σπανού. Εδώ φυσικά σε καλωσορίζω στο τρανζίστορ 100,3. Μέχρι και τις 2 άλλωστε, για τα επόμενα 180 ολόκληρα λεπτά θα είμαστε μαζί. Έχουμε να πούμε πολλά, έχουμε να σχολιάσουμε Hollywood, έχω να σου προτείνω ταινίες. Γενικότερα θα το αναλύσουμε πολύ το θέμα. Και φυσικά θέλω να είσαι εδώ. Σε λίγο έρχεται και Κέτι Γαρμπή. Ελένη Φουρέιρα τώρα όμως, ξεκινάμε με Νίκο Οικονομόπουλο. Με λίγα λόγια, και εσύ φυσικά δεν πας πουθενά. Καλημέρα σε όλους και καλωσορίσατε.

0: πάμε με το υποσυνείδητό της στον τρανζίστορα 100,3, 12 λεπτό μετά τις 11. Σε αυτό το πρωινό της Προπαρασκευής, λοιπόν, ή αλλιώς Πέμπτης, όπως θέλεις πες την, δεν έχει καμία σημασία. Το Σαββατοκύριακο είναι κοντά, αυτό μετράει. 23 του Ιούλη, λοιπόν, Αντιγόνη Σπανού στην παρέα σου. Και σε πάω και λίγο πίσω στο χρόνο, γιατί σαν σήμερα, 23 του Ιούλη 1996, χαιρετάμε την τεράστια Αλίκη Βουγιουκλάκη, η οποία φυσικά άφησε ιστορία και θα ταξιδεύει στους αιώνες των αιώνων μέσω των ταινιών της. Ελληνικός κινηματογράφος ίσον Αλίκη Βουγιουκλάκη. Και φύγαμε για Νίκο Μακρόπουλο, σε θέλω παράφορα.
1: Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

σημαίνει απίστευτη, όλα αλφα για την Άννα Βύση. Σε περίπτωση που λοιπόν στον τρανζίστορα 100,3, σε περίπτωση που αναρωτιέσαι τι συμβαίνει, σήμερα νομίζω είναι και καλύτερη μέρα της εβδομάδας. Ξέρεις γιατί? Γιατί αναπνέουμε, βρε αδερφέ. Η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, παιδιά, το λέω και δεν το πιστεύω. Αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη μας έχουμε μόλις 28 βαθμούς Κελσίου. Το είπε και το έκανε ο καιρός, μας έκανε τη χάρη. Αύριο βέβαια θα έχουμε μεγαλύτερη μείωση στη θερμοκρασία και αναμένονται και κάποιες βροχές. Αλλά μην πέστε να με φάτε, τις θέλω και τις περιμένω. Και το Σαββατοκύριακο θα είμαι εδώ αύριο να σας τα πω καλύτερα. Θα ξαναφτιάξει, μην ανησυχείτε. Επομένως σήμερα βγείτε, χαρείτε, κάντε και καμιά βόλτα όσοι έχετε ρεπό. Πάρτε ένα καφεδάκι στο χέρι, το σηκώνει ο καιρός και φυσικά η διάθεση. Φύγαμε για Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου αμέσως τώρα. Ενώ σε λίγο σου φέρνω και Σταν και Αναστασία.

Όλα τα ελληνικά και αγαπημένο σου πάντα στο τρανζίστορα 100,3 και φυσικά την Αντιγόνη Σπανού στην παρέα σου μέχρι το ρολόι να δείξει 2. Πριν από λίγα λεπτά διαβάζω πως ανακοινώθηκαν και οι βάσεις για τα παιδιά που φέτος πάλεψαν και έκαναν την προσπάθειά τους μέσω των πανελληνίων εξετάσεων. Μπορείτε λοιπόν να ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας και διαβάζω πως είχαμε μείωση, βέβαια μικρή, αλλά και πάλι μείωση στο πρώτο επιστημονικό πεδίο, κυρίως στις σχολές της νομικής και της ψυχολογίας, στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο, στις πολυτεχνικές σχολές. Είχαμε μία μικρή άνοδο γιατί είχαμε πολύ καλά αποτελέσματα στους περισσότερους υποψηφίους στη φυσική και στα μαθηματικά. Τρίτο επιστημονικό πεδίο, στις ιατρικές σχολές. Κινήθηκαν επίσης, λέει, ανωδικά και στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο μικρές αυξομοιώσεις στις οικονομικές σχολές. Καλά αποτελέσματα λοιπόν σε όλους και καλή αρχή σε όλα τα παιδιά. Φύγαμε για Σάκη Ρουβά, μια ζωή μαζί.

τραγουδάς. Ζεις με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: ήταν η όνειρά μα και το γλεντάμε σήμερα, ξέρετε γιατί. Γιατί φεύγει ο ανάδρομος Ερμής πάνω από τα κεφάλια μας, παιδιά. Λίγο θα ηρεμήσουμε, θα πάρουμε ανάσα όχι μόνο από τον καιρό, αλλά και από τον ανάδρομο που μας λέει bye-bye. Ξέρετε τώρα, καθυστερήσεις και ό,τι πήγαινε στραβά αυτόν τον ένα μήνα χωρίς κανένα λόγο από την ώρα που ξυπνήσαμε, το χαιρετάμε. Στέλνω λοιπόν την καλημέρα μου με φουλ θετική διάθεση στο Μανώλη, στην Αφροδίτη, στο Σάκη, στο Θοδωρή, στον Αλέξανδρο, στο Γιάννη, στο Δημήτρη και στην Πόπη, οι οποίοι έχουν στείλει τη δική του καλημέρα στο Viber 693-693-1003. Εκεί επικοινωνούμε καθημερινά. Και φυσικά σε λίγο θα σου έρθω και με προβλέψεις με τα πιο τυχερά ζώδια που ευνοούνται ακόμα περισσότερο από αυτή την φυγή του ανάδρομου Ερμή. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, δεν θέλω να πας πουθενά, θέλω να μείνεις εδώ στον τρανζίστορ σου, γιατί σε λίγο επιστρέφω με αγαπημένους αντίκ από το παρελθόν και καινούρια αγάπη, Κατερίνα Λιόλιου και Γιώργο Σαμπάνη.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Μαμά καταγγέλει ότι την έδιωξαν από σούπερ μάρκετ λόγω της μπλούζας της κατά τη διάρκεια του καύσωνα. Επειδή δηλαδή πήγε με μια μπλούζα ανοιχτή, δεν κατάλαβα. Στα νησιά εδώ που τριγυρνάνε ανήτρα δεν θα μπαίνει κανείς σε σούπερ μάρκετ. Και αυτά όλοι με τα μαγιό είναι.
3: Εγώ πάλι να σας πω την αλήθεια, είμαι ένας άλλος φιλελεύθερος άνθρωπος.
2: Μάλιστα.
3: Και δεν με νοιάζει καθόλου τι φοράει ο διπλανός μου, να σου το πω και έτσι.
2: Όχι, δεν μας ενοχλεί.
3: Δηλαδή εκτός άμα έχει το λιλί του να κρέμεται, εκείνο με ενοχλεί.
2: Εκείνο εντάξει.
3: Εκείνο με ενοχλεί.
2: Στην Μύκονο, εχθές ήταν ένας δίπλα σε ένα άγαλμα γυμνός πόζα.
3: Εκείνος ήταν τέχνη, ρε παιδιά, το συλλάβανε και αυτό. Μην αερίσεις λίγο, δηλαδή, τίποτα από το σώμα σου αμέσως.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά,

0: Ρέι είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
1: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
2: Άρα συμφωνούμε για full time.
1: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων yellow value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο δεν λογώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
4: 46ο River Park. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φορέιρα. Light. Λόγος τιμής. Από όλοι. Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στην Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Park. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
5: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
6: Και τώρα, και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
7: Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Για έλατε, για κοπιάστε, σας καλημέρο, καλησπερίζω, γιατί η ώρα δείχνει 12 και 3 λεπτά ακριβώς. Είμαστε μαζί στον τρανζίστορ 100,3 σε αυτό το πρωινό μεσημεριανό της 5ης 23 του Ιούλη. Αντιγόνης Πανού στην παρέα σου, εδώ φυσικά για ακόμη 120 λεπτά με τα καλύτερα, όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Αυτά που μας φτιάχνουν τη διάθεση, που μας γυρνούν στο παρελθόν, που μας κάνουν να περνάμε καταπληκτικά, είναι όλα εδώ. Σε λίγο σου φέρνω το Δωριφέρι και την Καρμπή. Τώρα όμως φύγαμε για Χρήστο Μάστορα και Μαργαρίτα, και εσύ φυσικά μένεις εδώ στον τρανζίστορ.

0: Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ. Ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Τώρα που σε έχω

ήταν ο Θοδωρής μας. Θοδωρής Φέρης, όνειρο. Θα είναι ξανά στο τρανζίστορ 100,3 και στέλνω τα φιλιά μου και το αφιερώνω κιόλα στο μαράκι το γλυκό στην Ηλιάνα, αλλά και στον τετράποδο κέχνουδο το ρόλο. Γιατί, παιδιά, δεν μας ακούτε μόνο εσείς, μόνο οι άνθρωποι. Πρέπει να μας ακούνε και τα τετράποδα για να εκπαιδεύονται σωστά. Έχουν γούστο στη μουσική τα ζώα, το ξέρετε, έτσι, να τα εμπιστεύεστε. Λοιπόν, τα φιλιά μου σε όλο το παρεάκι εκεί πέρα, τα χαιρετίσματά μου και στο Μανώλη και στον Άλεξ και στο Στέλιο, οι οποίοι είναι εδώ. Και φυσικά, αν έχετε κι εσείς παρεούλα δίπλα σας κάποιο τετράποδο, στείλτε ρε παιδιά μια φωτογραφία. Δεν έχω καλύτερο, ειλικρινά. Και φύγαμε για Νατάσα Θοδωρίδου, παραδόθηκα σε σένα.

Κατερίνα Λιόλιου, το έβαλε 23 ακριβώς λεπτά μετά τις 12 στο τρανζίστορ 100,3 και πάμε στο σινεμά γιατί σήμερα είναι Πέμπτη και αυτό σημαίνει ότι έχουμε νέες πρεμιέρες. Συγκεκριμένα έχουμε δύο ταινίες. Πρώτη λοιπόν, η δική της κόλαση, βρίσκεται στο επίκεντρο η συγκεκριμένη ταινία αυτή την εβδομάδα. Είναι Δανού σεναριογράφου Νίκολας Βίτινγκ Ρέφν, ο οποίος έκανε και 10 χρόνια, διαβάζω έτσι, μία παύση από τον κινηματογράφο. Επιστρέφει όμως και μάλιστα η συγκεκριμένη ταινία χαρακτηρίζεται ως ένα τολμηρό και βαθιά προσωπικό έργο. Ενώ σε πάω τώρα σε μία ταινία η οποία σίγουρα θα χαρίσει γέλιο, αλλά έτσι και λίγο προβληματισμό σε μικρές δόσεις. Συμπέθερη λοιπόν από Σόι 2 του Ζιλιέν Ερβέ. Όπως καταλαβαίνεις, μιλάμε για μια γαλλική ταινία, η οποία έρχεται γεμάτη ανατροπές, παρεξηγήσεις, οικογενειακό χάος, γύρω από ζητήματα ταυτότητας και καταγωγής. Και θα γελάσει το χιλιάκι σου και θα σε βάλει στη διαδικασία να σκεφτείς. Ενώ σίγουρα το καλοκαίρι μιλάμε και για κάποιες επανακυκλοφορίες σε πολύ γνωστές, σε επανεκδόσεις μάλιστα, σε πολύ γνωστές ταινίες. Σίγουρα θα το έχεις παρατηρήσει στα θερινά περισσότερο σινεμά. Επιστρέφει λοιπόν η πολύ γνωστή ταινία «Μία θέση στον ήλιο» του George Stevens. Είναι από τα πιο κλασικά αριστουργήματα της αμερικανικά μελοδράματα, θα μπορούσαμε να πούμε, της αμερικανικής σκηνής του κινηματογράφου. Σίγουρα επομένως αν τη δεις και δεν την έχεις ξαναδεί στο παρελθόν, αξίζει να τη δοκιμάσεις, ακόμα και αν μιλάμε για παλιά ταινία. Ούτως ή άλλως έχει κατακτήσει εδώ και χρόνια 6 ολόκληρα βραβεία Όσκαρ. Ό,τι και να διαλέξεις, σίγουρα θα περάσεις καλά. Και τώρα φύγαμε για Κωνσταντίνο Αργυρό και νερό αμέσως τώρα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.

Ήταν ο Απόν και καίγομαι στον τρανζίστορ 100,3. Ευτυχώς εμείς σήμερα δεν καιγόμαστε. Η Θεσσαλονίκη μας αρκετά δροσερή. Ο υδράργυρος μόλις στους 29 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή. Ενώ δεν αναμένεται να ανέβει και πολύ, το πολύ μέχρι τους 31 βαθμούς Κελσίου. Επομένως το λες και άνοιξη τρομερή και φοβερή. Και επειδή πριν από λίγο ανοίξαμε τη συζήτηση για τις ταινίες, σε μία εβδομάδα από σήμερα θα κάνει πρεμιέρα στη χώρα μας και το Spider-Man Brand New Day. Πριν από λίγες μέρες κυκλοφόρησε το τρίτο και τελευταίο του τρέιλερ πριν το επίσημο λανσάρισμα. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο θα δούμε Tom Holland, ενώ τον Hulk θα υποδηθεί ο Mark Ruffalo. Τώρα στην ουσία ο Spider-Man θα επιστρέψει προστατεύοντας για ακόμη μια φορά τη Νέα Υόρκη μετά από 4 ολόκληρα χρόνια αποχής. Θα πούμε εννοείται περισσότερα την επόμενη εβδομάδα. Εσύ δεν πας πουθενά, γιατί σε λίγο έρχεται Θοδωρής Φέρης, Μιχάλης Χατζηγιάννης ανήσουν μαζί μου από το παρελθόν. Τώρα όμως Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς στον τρανζίστορ σου 100,3 με την Αντιγόνη Σπανού μαζί σου μέχρι το ρολόι να δείξει 2.

0: Γιώργος Σαμπάνη εδώ φυσικά στον τρανζίστορ σου.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Μάθαμε το πρωί, μας ακούγαν από αστυνομικό τμήμα Μενεμένης.
3: Έτσι, τα φιλιά μας εκεί και υπομονή, έρχονται εκεί, σας πάνε και τα νεύρα. Ξέρω εγώ, ρωτάνε πολλά.
2: Δεν βρίσκεις και ραντεβού εύκολα για να πας να βγάλεις τα
3: παιδιά. Ψάχνω για την κόρη μου, γιατί εντάξει, τώρα με τις εξετάσεις δεν μπορούσα να την κλείσω. Ναι. Από Σεπτέμβριο και μετά, λέει.
2: Μήπως εκεί στο αστυνομικό τμήμα μπορεί να μας βολέψουν όμως. Μενεμένη, πας να βγάλεις ταυτότητα, σε βολεύει.
3: Κοίταξε, ιδανικά ήθελα να βγάλω στις Πηλέας.
2: Ναι.
3: Αλλά άμα βρω ραντεβού.
2: Αν βρει ραντεβού.
3: Εδώ για παπούτσια τρέχαμε στον εύωσμο. Με πειράζουν οι αμπελόκηποι τώρα.
2: Αν υπάρχει κάποιο τμήμα εκεί έξω που μας ακούει και μπορεί να εξυπηρετήσει, παρακαλώ στο Viber θα δεχτούμε το μήνυμά σας.
3: Ένα ραντεβού παρακαλώ και δεν σας κάνω αφιέρωση. Ξανύχτηκα.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός. Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr. Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία. Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28η Οκτωβρίου 16, στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλενα Χαρίς, Έλενα Μπιζέλη.

0: απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκτόσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές.
1: Το Σινέα Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέα Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
2: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
3: Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
4: Είμαστε χαράματα.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Την καλησπέρα μου στέλνω σε όλους, τι κάνετε, πώς είστε. Εύχομαι φυσικά να είστε εδώ συντονισμένοι και αν άργησες και συντονίστηκες τώρα, σε συγχωρώ γιατί είμαι μεγάλη καρδιά. Μόνο μείνε εδώ γιατί έχουμε μαζί ακόμη 60 λεπτά. Αντιγόνη Σπανού λοιπόν στην παρέα σου, στον τρανζίστορα 100,3. Αυτό το μεσημέρι της 5ης 23 του Ιουλίου, το ρολόι δείχνει ακριβώς μία η ώρα και εμείς φυσικά φύγαμε για όλα τα ελληνικά και πάντα αγαπημένα. Σε λίγο λοιπόν καταφθάνει η Διαδά μου, Ηλίας Βρετός. Τώρα αγαπημένος Νίκος Βέρτης, μου έλειψες πολύ.

Φωτιές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον τρανζίστορ 100,3.

πάντα φοβερή και τρομερή η Διαδά μου ξελογιάστρα στο τρανζίστορ 100,3 9 πρώτα λεπτά μετά τη μία το μεσημέρι. Εννοείται όμως δεν σταματούμε εδώ γιατί σου φέρνω αγαπημένα τραγούδια. Φύγαμε για Κωνσταντίνο Αργυρό, Μιχάλης Χατζηγιάννης σε πολύ λίγο, αλλά και η δική μου απόλυτη Άννα Βύση από το παρελθόν. Αγαπούλα μου, μένεις εδώ.

Λοιπόν, σας πάω λίγο στα της τηλεόρασης. Θυμάστε τη σειρά Νταντά του 2003. 23 ολόκληρα χρόνια μετά, παιδιά, επιστρέφει. Όχι σε επανάληψη, όχι η ίδια. Επιστρέφει όμως το συγκεκριμένο project. Γιατί το 2003 μπορεί να απολαύσαμε σε αυτή την κωμωδία, την οποία τη βλέπαμε τα μεσημέρι όταν γυρνούσαμε από το σχολείο τότε, εντάξει. Όποιος είναι στην ίδια γενιά με μένα, σίγουρα θα έχει ακριβώς το ίδιο βίωμα. Βλέπαμε λοιπόν την Μαρία Λεκάκη, την αγαπημένη. Τώρα όμως σε αυτό το ρόλο, στο Μέγκα πάλι, από τον χειμώνα, ολοκένουργια σειρά, θα βλέπουμε τον Γεράσιμο Σκιαδαρέση, ακριβώς το ρόλο της Νταντάς, γιατί αυτά τα δύσκολα έτσι καθήκοντα που μπορεί να έχει μία Νταντά, πλέον είναι εννοείται και στα αντρικά χέρια του Γεράσιμου Σκιαδαρέση. Και επειδή την κωμωδία την χρειαζόμαστε γενικότερα στη ζωή, αλλά και στην τηλεόραση, του ευχόμαστε καλή επιτυχία. Και αυτό το project και το προηγούμενο του 2003, σας υπενθυμίζω ότι στηρίζονται στην ξένη σειρά The Nanny του CBS, που έκανε πρεμιέρα το 1993 και φυσικά παγκόσμια επιτυχία. Καλή επιτυχία λοιπόν και στο δικό μας. Τώρα φύγαμε για Νατάσα Θοδωρίδου, φορτηγό στον τρανζίστορ 100,3.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.

Εμφανιστείτε λογικό με σένα τι στον τρανζίστορ 100,3. Είσαι εδώ γιατί φυσικά αγαπάς όλα τα ελληνικά και αγαπημένα και θες να μάθεις και τι γίνεται, ρε παιδί μου, με τα άστρα. Γιατί στο υποσχέθηκα νωρίτερα. Σου είπα ότι σήμερα φεύγει πάνω από το κεφάλι μας ο ανάδρομος Ερμής και σου έχω τα τρία ζώδια τα οποία θα ευνοηθούν ακόμα περισσότερο από όλα τα υπόλοιπα. Πρώτη στη λίστα λοιπόν η Κρυή. Έρχεται και επιστρέφει μάλλον η φυσική σου ορμή και η ανάγκη σου να πάρεις πρωτοβουλίες. Ήσουν λίγο φοβισμένος το τελευταίο διάστημα. Νιώθεις λοιπόν ότι μπορείς να διεκδικήσεις ξανά τον έλεγχο τη ζωή σου. Λιονταράκια, δεύτερα στη λίστα. Δεν αναζητάς πλέον, λέει, την επιβεβαίωση από τους άλλους με τον ίδιο τρόπο, αλλά στρέφεσαι προς την ουσιαστική αυτοεκτίμηση. Μάλιστα, έχεις την ευκαιρία να θεραπεύσεις τις ανασφάλειές σου και να κατανοήσεις ότι η πραγματική σου λάμψη πηγάζει από μέσα σου. Και τέλος, τα τοξοτάκια θα ευνοηθούν πάρα πολύ. Η ενέργεια αυτής της περίοδου σε οθεί να αναζητήσεις νέες εμπειρίες, να ταξιδέψεις, να μάθεις και να διερευνήσεις τι πραγματικά ζητάς, αλλά στο τέλος να το κατακτήσεις κιόλας. Αυτά λοιπόν είναι τα τρία ζώδια που είναι πιο ευνοημένα τώρα που ο ανάδρομος φεύγει και όλα τα υπόλοιπα ας κάνουμε το σταυρό μας. Τώρα φύγαμε κατευθείαν για την κετούλα που αγαπάμε, η Ιεροσυλία, αφιερωμένη στον Θεό, ο οποίος την αγαπά και αυτός εξίσου. Πάμε λοιπόν να την απολαύσουμε.

0: Πάντα συντονισμένοι εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Από εμένα φιλιά πολλά σε όλους. Bye bye.
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Νούμερο 3.

0: ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Μαμά καταγγέλει ότι την έδιωξαν από σούπερ μάρκετ λόγω της μπλούζας της κατά τη διάρκεια του καύσωνα. Επειδή δηλαδή πήγε με μια μπλούζα ανοιχτή, δεν κατάλαβα. Στα νησιά εδώ που τριγυρνάνε ανήτρα δεν θα μπαίνει κανείς σε σούπερ μάρκετ. Και αυτά όλοι με τα μαγιό είναι.
2: Εγώ πάλι να σας πω την αλήθεια, είμαι ένας άλλος φιλελεύθερος άνθρωπος.
1: Μάλιστα.
2: Και δεν με νοιάζει καθόλου τι φοράει ο διπλανός μου, να σου το πω και έτσι.
1: Όχι, δεν μας ενοχλεί.
2: Δηλαδή εκτός άμα έχει το λιλί του να κρέμεται, εκείνο με ενοχλεί.
1: Εκείνο εντάξει.
2: Εκείνο με ενοχλεί.
1: Στη Μύκονο, εχθές ήταν ένας δίπλα σε ένα άγαλμα γυμνός πόζαρε αυτός.
2: Εκείνος ήταν τέχνη, ρε παιδιά, το συλλάβανε και αυτό. Μην αερίσεις λίγο, δηλαδή, τίποτα από το σώμα σου αμέσως.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
3: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και οι beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
4: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα.

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λιτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδι Κοπούμπα. Delivery 2310 6655 90 και στην eFood.
1: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φορέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στην Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
3: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
4: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Καλησπέρα, καλησπέρα στην πιο όμορφη παρέα τη δικιά μας. Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιέδου στην παρέα σας. Η ώρα είναι 2 ακριβώς και μέχρι και τις 5 είμαστε μαζί για 3 γεμάτες ώρες με ελληνικά και αγαπημένα. Για ξυπνήστε και οι τελευταίοι, πάρτε καφεδάκι ωραίο ντροσερό. Πάω να παραγγείλω και εγώ το δικό μου και επανέρχομαι. Γιατί έχουμε πολλά να πούμε και αλετούς να ακούσουμε. Ξεκινά όμως ευθύς αμέσως με Αντώνη Ρέμου. Είναι η Δευτέρα και εμείς έχουμε Πέμπτη. Την πειράζει, ό,τι είναι. Για πάμε δυνατά.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Υπεύθυνος Κατερίνα Λιόλιο εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Βλέπω τώρα την Αναστασία Γιουσέφη, η οποία είναι και αυτή λίγο πριν τις ημέρες της. Γεννάει σιγά σιγά. Και μάλιστα οι φαν ή και όχι οι haters από κάτω γράφουν ότι η κοιλιά δεν είναι πραγματική, είναι ψεύτικη, ρε παιδιά. Φαίνεται κανονικά το μωρό, ωριακά θα βγει έξω. Σε λίγο γεννάει και εκείνη τα δικά του. Εντάξει, το hate υπάρχει γενικότερα στα ζώσια, αλλά οπότε να μην δίνουμε σημασία. Πιο πολύ να γελάμε, θα πω εγώ. Πάνω σκιάμος, Νατάσα Θεοδωρίδου και Νίκος Μακρόπουλος. Τώρα ξέρεις, πολλούς παίζει δυνατά.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Μόνο

να γυρίσεις που και Νίκος Μακρόπουλος στον Τρανζίστορ 100,3 και μετά το FIFA World Cup έχει γίνει ένας μεγάλος χαμός με τη Σακύρα που έχει πάρει τα πάνω της. Μιλάμε για δεύτερη και τρίτη καριέρα σε ρί. Λένε όλοι πως γίνεται στα 49 της χρόνια να δείχνει πιο μικρή από τον Ζεράρντ Πικέ, ο οποίος είναι 10 χρόνια μικρότερος της. Αυτό λένε ότι είναι το κάρμα και η θεία δίκη, γιατί όταν κάνεις κακό, κακό θα βρεις. Αυτό θα το αφήνω εδώ στον αέρα για να τα ακούτε εσείς οι άντρες. Αναβίση, Παντελής Παντελίδης και Νίκος Απέργης. Τώρα βουτιά στο Αιγαίο.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρωινό. Μόνο Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Αυτά τα χιλιάνικο σαπέργη στο τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Η ώρα είναι 3 παρατέταρτο. Είμαστε ήδη 43 ολόκληρα λεπτά στον αέρα της πόλης. Ελπίζω να μου είστε καλά και να δροσίζεστε. Ήρθε και ένα μήνυμα από την πολιτική προστασία ενός ο κοιμόμουνα. Στέλτε μου ένα μήνυμα να μου πείτε ότι είναι όλα καλά με αυτό. Διότι εκείνη την ώρα απλά άλλαξα πλευρό, δεν έκανα κάτι άλλο. Και είπα, αν είναι να καούμε, ας καούμε. Τουλάχιστον θα πάμε χορτάτη από ύπνο. Γιατί μου λείπει ο ύπνος το τελευταίο διάστημα. Πάω σε ένα break και επιστρέφω με Νίκο Οικονομόπουλο.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Μάθαμε το πρωί, μας ακούγαν από αστυνομικό τμήμα Μενεμένης.
3: Έτσι, τα φιλιά μας εκεί και υπομονή, έρχονται εκεί, σας πάνε και τα νεύρα. Ξέρω εγώ, ρωτάνε πολλά.
2: Δεν βρίσκεις και ραντεβού εύκολα για να πας να βγάλεις τα
3: φιλιά. Παιδιά, ψάχνω για την κόρη μου, γιατί εντάξει, τώρα με τις εξτάσεις δεν μπορούσα να την κλείσω. Ναι. Από Σεπτέμβριο και μετά, λέει.
2: Μήπως εκεί στο αστυνομικό τμήμα μπορεί να μας βολέψουν όμως. Μενεμένη, πας να βγάλεις ταυτότητα, σε βολεύει.
3: Κοίταξε, ιδανικά ήθελα να βγάλω στις Πηλέας.
2: Ναι.
3: Αλλά άμα βρω ραντεβού.
2: Αν βρει ραντεβού.
3: Εδώ για παπούτσια τρέχαμε στον εύωσμο, με πειράζουν οι αμπελόκηποι τώρα.
2: Αν υπάρχει κάποιο τμήμα εκεί έξω που μας ακούει και μπορεί να εξυπηρετήσει, παρακαλώ στο Viber θα δεχτούμε το μήνυμά σας.
3: Ένα ραντεβού παρακαλώ και δεν σας κάνω αφιέρωση. Ξανύχτηκα.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολή. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
6: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
7: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
8: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310

0: στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Hey, ChatGPT.
2: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
1: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
2: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
1: Γυαλιά ηλίου?
2: Το ίδιο.
1: Φακούς επαφής?
2: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
1: Τι είπες?
2: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
1: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
3: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
1: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους. Ο Αύγουστος ξεκινά δυνατά και ελληνικά στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο 1 Αυγούστου, ο αγαπημένος Γιώργος Γιαννιάς ανεβαίνει στη σκηνή της πιάτσα για ένα μοναδικό live γεμάτο κέφι, ρυθμό και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
4: Αυτό είναι έρωτας.
1: Γιώργος Γιαννιάς, live at the πιάτσα. Το open air venue για μουσική, παιχνίδι, street food, δροσερά cocktails και ανεβασμένη διάθεση.
4: Πάνω στα σήματα, λες και τρελάθηκα.
1: Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Κυριάτου. Στην παρέα σας η ώρα είναι 3 παρά ένα λεπτό και είμαστε μαζί για άλλες 2 ώρες στον αέρα της πόλης. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Εννοείται ότι περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο 693-693-1003, εδώ που τα λέμε όλα στο Viber του σταθμού. Φυσικά κατεβάζετε και από Play Store και App Store το Τρανζίστορ App εντελώς δωρεάν και μας ακούτε ακόμα και στις διακοπές ή από οποιοδήποτε σημείο και αν βρίσκεστε. Τώρα, αν είστε μακριά, περιμένω μια φωτογραφία έτσι για να ζηλέψουμε κι εμείς λίγο. Αν κανονίζετε διακοπές, θέλω να ξέρω.

Ζήστο, ζήστο με τρανζίστορ, τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Σε αγαπάω γιατί Κωνσταντίνος Αργυρός εδώ στο Τρανζίστορ 100,3 και μόλις κατάλαβα, παιδιά, πόσο έχω μεγαλώσει. Διότι καθόμασταν εδώ έξω με τα παιδιά και λέγαμε για τον Βαζ Βαζ, για τον σχιζοφρενή δολοφόνο με το πριόνι και για τη γυναίκα Μαραντόνα. Δηλαδή, πραγματικά, εσείς που τα θυμάστε, πάντα να κάνετε ένα check-up, ένα γενικό, ρε παιδί μου, να υπάρχει, γιατί οι υπόλοιποι που δεν το θυμάστε σε πολύ καλό δρόμο βρίσκεστε. Είστε νεολαία. Εμείς, μάλλον, έχουμε πάρει την κατηφόρα. Νίκος Οικονομόπουλος, τώρα και όπου και αν πας. We'll be right back.

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

Και αυτή είναι η Καντάδα Παπών εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα και η Ζήση Χριστίδου συνεχίζει να βρίσκεται στην Κέρκυρα. Διότι το αγόρι είναι εκεί και μάλλον θα την κάνει αρμένη και κανονικά. Διότι δεν θέλει να ξεκολλήσει. Είναι έρωτας αυτός, παιδιά. Δεν είναι τώρα αστεία. Χρήστος Μάστορας, Έλληνα Παπαρίζου και Ονειράμα. Ονειράμα, τώρα κατά τύχη. Μαργαρίτα προς το παρόν παίζει δυνατά.

0: Αχ, αυτό είναι γλέντι. Ονειρά μου εδώ στο Transistor 100,3. Και εγώ κάθομαι και ζηλεύω, διότι όλοι βγάζουν Instagramικά story που είναι εδώ και εκεί και παρά εκεί. Και εμείς καθόμαστε στη Θεσσαλονικούλα και εντάξει. Δεν θα πω ότι και εγώ είμαστε, γιατί έχει 31 βαθμούς Κελσίου και το πρωί που ξύπνησε ήταν καλά από τη δροσιά. Όμως θέλω να πάω διακοπές, ρε παιδιά. Δεν ξέρω εσείς τι λέτε. Τι μου στέλνει εδώ, Τέο. Καλησπέρα, λέει. Και φυσικά από ψηλά συντονισμένο σήμερα. Έτσι θέλω. Στο πανόραμα είσαι πάλι. Ελπίζω να ακούνε εκεί οι υπόλοιποι, όχι μόνο εσύ.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι της Μαρσό, Γρανίτα Λεμόνι.
2: Είμαι η Μαρσό και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Τρανζίστο με τρανζίστο.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Μαμά καταγγέλει ότι την έδιωξαν από σούπερ μάρκετ λόγω της μπλούζας της κατά τη διάρκεια του καύσωνα. Επειδή δηλαδή πήγε με μια μπλούζα ανοιχτή, δεν κατάλαβα. Στα νησιά εδώ που τριγυρνάνε ανήτρα δεν θα μπαίνει κανείς σε σούπερ μάρκετ. Γι' αυτό όλοι με τα μαγιό είναι.
3: Εγώ πάλι να σας πω την αλήθεια, είμαι ένας άλλος φιλελεύθερος άνθρωπος.
2: Μάλιστα.
3: Και δεν με νοιάζει καθόλου τι φοράει ο διπλανός μου, να σου το πω και έτσι.
2: Όχι, δεν μας ενοχλεί.
3: Δηλαδή εκτός άμα έχει το λιλί του να κρέμεται, εκείνο με ενοχλεί.
2: Εκείνο εντάξει.
3: Στην
2: Μύκονο εχθές ήταν ένας δίπλα σε ένα άγαλμα γυμνός πόζαρε αυτός.
3: Εκείνος ήταν τέχνη, ρε παιδιά, το τσιλάβανε κι αυτό. Μην αερίσεις λίγο, δηλαδή, τίποτα από το σώμα σου αμέσως.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
6: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
7: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
8: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 587870 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπητά.

Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σα. Τελική ευθεία εκπομπή. Τελευταία ώρα, 4 λοιπόν, μέχρι και τι 5 στον αέρα τη πόλη. Ελπίζω να είστε καλά, να περνάτε όμορφα. Να δροσίζετε κάπου ωραία, γιατί με 31 βαθμού Κελσίου μόνο αυτό πρέπει να κάνουμε. Τελευταία εβδομάδα εκπομπών, 23 του Ιουλίου. Και 31 είναι η τελευταία μα εκπομπή για φέτο, για εφέτο, να το πω και σωστά. Οπότε σα περιμένω να κάνουμε σουσούμ. Νίκο Οικονομόπουλο και με λίγα λόγια, πένζονται τα.

Αυτό είναι ο Απόν και εγώ με λέει εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 και λέει τώρα ο Τέο, μην του ζηλεύει του Instagramικού, πουθενά δεν πήγαν. Οι παλιέ φωτογραφίε ή AI ανεβάζουν από το μπαλκονίσι. Εντάξει, δεν νομίζω. Υπάρχουν και αυτοί που τα κάνουν, αλλά οι δικοί μου φίλοι τουλάχιστον θέλω να πιστεύω ότι αυτό που ανεβάζουν είναι αληθινά. Εντάξει, θα έρθει και η ώρα μα όμω, Τέο, θα ανεβάσουμε κι εμεί και δεν θα είναι AI. Ο Μιχάλη Χατζηγιάννη, Πέγγι Ζήνα, Πέτρο Ιακοβίδη. Τώρα φωτιά στη νύχτα, παίζει δυνατά και εμεί απολαμβάνουμε παρέα. Πού αλλού, εδώ στον Τρανζίστορ.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και η καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

Θα ανάψω καπνογόνα στην παραλιακή Πέτρος Ιακωβίδης στον τρανζίστορ 100,3. Τώρα βλέπω Ρία Ελληνίδου, η οποία ανεβάζει πάρα πολλά τη στιγμιότυπα από το καλοκαίρι της με το μαγιό της. Τι όμορφο κορίτσι, έχει χάσει και αρκετά κιλά. Εντάξει, κάποιοι κράζουν, εμένα μου αρέσει, μπορώ να πω. Την είδαμε και στη Μήκονο, χεράκι-χεράκι στα Ματογιάννια μαζί με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου. Πολύ ερωτευμένη και πλέον το δείχνουν κανονικότατα. Μπράβο στα παιδιά. Η Βιεδά μου τώρα είναι το είπες και παίζει δυνατά.

0: Υπεύθυνος, και αυτός είναι ο λογαριασμός από Κατερίνα Λιόλιο εδώ στον Τρανζίστορ 100,3, αφιερωμένο στη Στέλλα μου, η οποία μου λέει θα στείλω κι εγώ φωτογραφία. Δεν λέω τι φωτογραφία όμως θα ανεβάσεις, γιατί θα σε πάρει το μάτι, τα σκάκια του ματιού και δεν θέλουμε. Τον άλλο μήνα λοιπόν θα πάει και εκείνη διακοπές. Σε λίγο θα πάμε κι εμείς όσον ούπο. Τα φιλιά μου στο Μανώλη, στον Άλεξ και στον Ντέο. Και κάπου εδώ εγώ σας αφήνω στα καλύτερα χέρια, γιατί έρχεται Παναγιώτη Σίμος και Λένια Βίλιαμς στις 6 ακριβώς. Εμείς τα λέμε αύριο Παρασκευούλα στις 2. Μη λείψει κανείς, πολλά φιλιά στα μούτρα.
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Νούμερο 3.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Μάθαμε το πρωί, μας ακούγαν από αστυνομικό τμήμα Μενεμένης.
2: Έτσι, τα φιλιά μας εκεί και υπομονή, έρχονται εκεί, σας πάνε και τα νεύρα. Ξέρω εγώ, ρωτάνε πολλά.
1: Δεν βρίσκεις και ραντεβού εύκολα για να πας να βγάλεις τα
2: φιλιά. Παιδιά, ψάχνω για την κόρη μου, γιατί εντάξει, τώρα με τις εξετάσεις δεν μπορούσα να την κλείσω. Ναι. Από Σεπτέμβριο και μετά, λέει.
1: Μήπως εκεί στο αστυνομικό τμήμα μπορεί να μας βολέψουν όμως. Μενεμένη, πας να βγάλεις ταυτότητα, σε βολεύει.
2: Κοίταξε, ιδανικά ήθελα να βγάλω στις Πηλέας.
1: Ναι.
2: Αλλά άμα βρω ραντεβού.
1: Αν βρει ραντεβού.
2: Εδώ για παπούτσια τρέχαμε στον Εύωσμο, με πειράζουν οι αμπελόκηποι τώρα.
1: Αν υπάρχει κάποιο τμήμα εκεί έξω που μας ακούει και μπορεί να εξυπηρετήσει, παρακαλώ στο Viber θα δεχτούμε το μήνυμά σας.
2: Ένα ραντεβού παρακαλώ και δεν σας κάνω αφιέρωση. Ξανύχτηκα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα.

0: όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
1: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Εκπτώσεις έως 70% μόνο στα Mosaic Stores. Mosaic Store! Το καλοκαίρι τώρα συμφέρει περισσότερο. Με μοναδικές προσφορές σε καλοκαιρινή διακόσμηση, φουσκωτά, είδη παραλίας και πολλά ακόμα. Πριν φύγεις διακοπές, πρώτη στάση Mosaic Stores. Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο. Ο Αύγουστος ξεκινά δυνατά και ελληνικά στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο 1 Αυγούστου, ο αγαπημένος Γιώργος Γιαννιάς ανεβαίνει στη σκηνή της πιάτσα για ένα μοναδικό live γεμάτο κέφι, ρυθμό και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Αυτό είναι έρωτας. Γιώργος Γιαννιάς, live at the πιάτσα. Το open air venue για μουσική, παιχνίδι, street food, δροσερά κοκτέιλς και ανεβασμένη διάθεση. Πάνω στα σύρματα, λες και τρελάθηκα. Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
2: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα. Liked. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στην Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
0: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3. Καλοκαίρι με θέατρο σε προσφορά στο goldmall.gr. Θεατρική παράσταση «Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο». Μια ιστορία για έναν περιοδεύοντα θείασο που φέρνει μαζί του το χάος. Μια απολαυστική κωμωδία καταστάσεων γεμάτη παρεξηγήσεις, έρωτες και θεατρικές ανατροπές. Σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα. «Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο». Στο Θέατρο Κήπου 27 έως 29 Ιουλίου. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
5: Είναι στα χαράματα.

Εδώ ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν χωρούν τα αισθήματα μου σε μια πληβάλη.
2: Παίζει την καλύτερη μου

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Μαμά καταγγέλει ότι την έδιωξαν από σούπερ μάρκετ λόγω της μπλούζας της κατά τη διάρκεια του καύσωνα. Επειδή δηλαδή πήγε με μια μπλούζα ανοιχτή, δεν κατάλαβα. Στα νησιά εδώ που τριγυρνάνε ανήτρα δεν θα μπαίνει κανείς σε σούπερ μάρκετ. Και αυτά όλοι με τα μαγιό είναι.
2: Εγώ πάλι να σας πω την αλήθεια, είμαι ένας άλλος φιλελεύθερος άνθρωπος.
1: Μάλιστα.
2: Και δεν με νοιάζει καθόλου τι φοράει ο διπλανός μου, να σου το πω και έτσι.
1: Όχι, δεν μας ενοχλεί.
2: Δηλαδή εκτός άμα έχει το λιλί του να κρέμεται, εκείνο με ενοχλεί.
1: Εκείνο εντάξει.
2: Εκείνο με ενοχλεί.
1: Στην Μύκονο, εχθές ήταν ένας δίπλα σε ένα άγαλμα γυμνός πόσα ρε αυτός.
2: Εκείνος ήταν τέχνη, ρε παιδιά, το ζηλάβανε και αυτό. Μην αερίσεις λίγο, δηλαδή, τίποτα από το σώμα σου αμέσως.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιάκο σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι οι καφέδες Nescafé Azira και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Στις καλοκαιρινές εκτόσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκτόσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές.
9: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
10: Το Σινέ Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέ Άλεξ, Ολύμπου 106 Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
11: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα στον Τρανζίστορ 100,3 ο Παναγιώτης Σίμος και η Λένια Βίλιαμς παρουσιάζουν το Daily Couscous. Daily Couscous.
1: Daily Couscous.

0: Τρανζίστορ 100,3 και είμαστε εδώ απόγευμα Πέμπτης. Ένα daily couscous είναι στην παρέα σου. Με Πέτρο Ιακωβίδη ξεκινήσαμε, έτσι έχει μάθει. Ένα daily couscous που στο δεύτερο μισό φιλοξενούμε την Ελενά Βραχάλη, μία από τις σημαντικότερες Ελληνίδες στιχουργούς, τουλάχιστον της σύγχρονης μουσικής σκηνής. Μία γυναίκα που έχει γράψει πολλά τραγούδια, ίσως από τις περισσότερες επιτυχίες.
1: Ποιήτρια.
0: Θα μπορούσε.
1: Όχι, το εννοώ.
0: Μία μοναδική, ένα μοναδικό άνθρωπο, εντάξει, εγώ τη γνωρίζω και πολύ, αλλά θα τη γνωρίζετε νομίζω και εσείς ακόμα καλύτερα. Μιλάμε για πολύ όμορφα πράγματα. Ένας Μασούτης είναι σταθερά στην παρέα μας. Ένας Μασούτης που μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Ένας Μασούτης που σου προσφέρει εντελώς δωρεάν τη μάσκα, ένα όπλο οικονομίας στο πορτοφόλι σου, γιατί για κάθε σοβαρά ανταμείβεσαι με πόντους και για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ εκτός του λογαριασμού σου. Συμμετέχεις σε μεγάλες κληρώσεις και μεγάλους διαγωνισμούς. Και επίσης δεν ξεχνάμε ότι επειδή γιορτάζει 25 χρόνια η Μάσκαρτ και 50 χρόνια Μασούτης, κάθε Σάββατο έχουμε ένα προϊόν πάτωμα. Λοιπόν, Κατερίνα Λιόλιου έρχεται, λογαριασμός, εσύ δεν πας πουθενά, μέχρι τις 8 είμαστε παρέα.

0: Αυτό είναι ο Απόν, αυτή είναι η Καντάδα. Ένα πολύ πολύ γλυκό, πολύ όμορφο τραγούδι. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω αν έχει παρατηρήσει το στίχο. Όλοι νομίζουν πιο κάπνισμα σκοτώνει, μόνο το χαμόγελό σου. Και καλά, πιο κάπνισμα και καλά μπορεί να μου κάνει κακό. Το χαμόγελό σου είναι αυτό που σκοτώνει στην κυριολεξία αυτού. Μου λέει σκοτώνει. Ναι, ναι, ναι. Μια τέτοια κατάσταση, κατάλαβε.
1: Ωραίος και Απόν. Ωραίος και Απόν που θα γίνει και που μπας και ο γλυκούλης μου σε
0: ήταν,
1: λίγο.
0: Ήταν και πολύ ωραίο στο Βράχον που είχε και τους guest. Πολύ ωραίο. Εμένα μου αρέσει το Βράχον πολύ. Θυμάμαι τα νιάτα μου, νιάτα μου ρε παιδί μου που πήγαινε εκεί πέρα. Παιδάκι, 9 χρονών.
1: Και εμένα μου αρέσει.
0: Πόσο ήμουνα, όχι. Ήμουνα 12 χρονών στα πρώτα μάτια.
1: Εμένα μου αρέσει και, και ο Λυκαβητός.
0: Μου αρέσει καθόλου ο Λυκαβητός.
1: Αλήθεια.
0: Καθόλου. Δεν μου αρέσει καθόλου, θα σου πω. Δεν μου αρέσει καθόλου εάν δεν έχω τρόπο να ανέβω το αυτοκίνητο πάνω.
1: Α, ναι, αυτό εννοώ, συγγνώμη.
0: Ναι. Μόνο με αυτόν τον τρόπο. Έχει. Μόνο με το να μπορώ να ανέβω το αυτοκίνητο. Αν δεν μπορώ και πρέπει να ανέβω. Δεν το θέλω καθόλου. Όχι, συγγνώμη. Γιατί μέσα στο κάημα να το τραβήξω αυτό. Τι φταίω.
1: Εντάξει, Παναγιώτη, συγγνώμη, δεν είπα κάτι.
0: Όχι, το είπες.
1: Εννοώ.
0: Το είπες. Όχι, όχι, όχι. Σταμάτα, σταμάτα. Τώρα σε παρακαλώ. Λοιπόν, τι σου χρωστάω, αυτή είναι η λυκοκίνη.

0: Αυτός ο Θοδωρής Φέρης, είπες, ο τρομοκράτης, τι άλλα λένε,
1: επίθεση στο χαλάκι,
0: όλα αυτά τα ωραία, με το μέτς το αντίστοιχο.
1: Το μέτς το αντίστοιχο βέβαια, προφανώς, γενικά ένας χαμός γίνεται και...
0: Και σε Ελλάδα και στην Κύπρο, είδες, στο πατήχιο που είχε πάει, έχει γίνει επίσης χαμός.
1: Βέβαια, εντάξει. Τώρα νομίζω ότι του λείπει ένα εξωτερικό έτσι να έρθει να το επισφραγίσει.
0: Να στανιάρει.
1: Να έρθει λίγο.
0: Έτσι, ναι.
1: Να το φέρει.
0: Τις προάλλες που είχε έρθει, μου λέει. Λέω, δεν πέρασε να μου πει γεια. Μου λέει, παρόλο που νομίζω ότι είσαι στο εξωτερικό. Λέω, Θοδωρή, μου λέω. Μου λέει, όλο εξωτερικό. Λέω, πηγαίνω να δω τα στάδια για να δω πού θα πάμε. Άσε ρε, μου λέει. Λέγε την ευρωπαϊκή περιοδία, λέω, εγώ δουλεύω.
1: Θεωρώ την ευρωπαϊκή. Εγώ θεωρώ ότι αν θα ήθελε να πάει κάπου να κάνει, θα ήθελε στην Αμερική.
0: Στην Αμερική δεν χρειάζεται εμένα, ξέρει πολύ καλύτερα
1: αυτό,
0: ο ίδιος. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Θεωρώ ότι είναι από τα επόμενα δηλαδή που θα συμβούν.
0: Μπορεί. Ο Φέρης όντως μπορεί.
1: Ναι, καλά, αυτό λέω. Ενώ ότι εγώ το πιστεύω πάρα πολύ ότι θα γίνει.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα τελικό κουσκού είναι στην παρέα μας. Αυτές είναι οι καμπάνες. Αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός που έρχεται εδώ, μιας και μιλήσαμε και για το εξωτερικό.
1: Ακριβώς.
0: Να πούμε τι έπεται.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, γιατί το βλέπω εδώ στο πρόγραμμα, το επόμενο τρόπο που να βάλουμε. Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι, είναι με τα νησιώτικα, προετοιμάζεις και για το καλοκαίρι.
1: Φουλ.
0: Γιατί το συνδέεις με όλο αυτό το πράγμα.
1: Εμένα μου αρέσει πάντως που έχουν γίνει, θα το πω τώρα. Πολύ λίγο πιο mainstream, ας πούμε.
0: Τα νησιώτικα.
1: Ναι, μ' αρέσει.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει γιατί στη δική μας την.
0: Εδώ έγιναν πιο mainstream τα πτάλικα, ρε εσύ.
1: Ισχύει.
0: Σούσουρο, καλέ, ποιος είναι αυτός και όλα αυτά.
1: Ισχύει.
0: Δηλαδή πάνε σε τέτοιο μοτίβο.
1: Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Γυρίζει πάντως.
0: Η μουσική, ξέρεις,
1: είναι σαν
0: κάνει κύκλους.
1: Ναι. Είναι σαν τη μόδα που κάνει κύκλους. Όντως έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Και μοιραία μας οδηγεί. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Κωνσταντίνο Αργυρό.

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα. Ο παράδοσος.

0: Ηλίας Βρετός, Λάθος, μια πολύ ωραία διασκευή από το παρελθόν και έρχεται με ένα πάρα πολύ δυνατό τραγούδι το Σεπτέμβριο, Ηλίας.
1: Ο Ηλίας, αλήθεια.
0: Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ ωραίο.
1: Τέλεια.
0: Δηλαδή πραγματικά από τα πολύ δυνατά. Και νομίζω από ό,τι είχα μιλήσει μαζί του αυτές τις
1: καινούργιο.
0: Αυτές τις μέρες θα έκανε και το βίντεο κλιπ, παιδί μου, για να είμαστε έτοιμοι στις αρχές να βγούμε δυνατά. Όπως επίσης και υλικό μαζεύει και ο Σάκης Ρουβάς. Και θα βγει νομίζω με αρκετό υλικό, δηλαδή ένα EP. Νομίζω θα βγει τον Σεπτέμβριο. Δηλαδή θα προχωρήσει σοβαρά. Γιατί λείπει από το Έρωτα Σκοτεινό. Έχει να βγάλει από το.
1: Σάκης Ρουβάς.
0: Ναι, από τον Νοέμβριο. Οκτώβριο-Νοέμβριο το έχω.
1: Εντάξει.
0: Είναι καιρό.
1: Είναι καιρός, αλλά έχει κάνει και πολύ, κάνει μια πάρα πολύ δυνατή σεζόν και όλα με την Αντάσταση Θεοδωρίδου.
0: Και ίσχυ,
1: πάει και για
0: Θεσσαλονίκη. Και έχει κάνει τη συναυλία του και στο Άλσος και παντού.
1: Ναι, ναι.
0: Πάει και Λονδίνο στο Σεπτέμβριο.
1: Α, ναι.
0: Βέβαια.
1: Δεν το ήξερα αυτό. Δεν το ήξερα.
0: Το ανακοίνωσε μέσα στους προάλλες. Δήμος Αναστασιάδης, αποφασίσου και επιστρέφουμε.

Τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: μαζί σου θα ζω.
1: Τυφώνες, μια πολύ ωραία διασκευή από τους Αλκατράς. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Είμαστε εδώ, περιμένουμε να υποδεχθούμε την Ελένα Βραχάλη. Μια πολύ ωραία συνέντευξη, μια πολύ ωραία κουβέντα από μια υπερταλαντούχα κοπέλα, ένα πλάσμα γλυκύτατο.
2: Εγώ θα σου πω κάτι για την Ελένα, την οποία την έχω γνωρίσει, αλλά πέραν αυτού, καμία σχέση, δεν έχει να κάνει με τη δουλειά όμως. Γιατί εγώ έχω μεγαλώσει μαζί με την αδερφή της.
1: Τη Χριστίνα.
2: Με την Χριστίνα, βέβαια. Με την Χριστίνα ήμασταν μαζί από μωρά.
1: Αλήθεια.
2: Ναι, ναι, πήγαμε στην ίδια κατασκήνωση πάρα πολλά χρόνια. Και ήταν, ρε παιδί μου, ήταν και είναι ακόμα. Έχουμε περάσει και τα πάνω μας και τα κάτω μας. Είναι, ρε παιδί μου, σαν οικογένεια για μένα η Χριστίνα. Ξέρει πράγματα δικά μου, βέβαια. Και εγώ ξέρω κάποια πράγματα δικά της, πολύ δικά της. Και γίνει, ξέρει πάρα πολύ δικά μου πράγματα, πολύ προσωπικά. Και την έχω πολύ μέσα στην καρδιά μου. Και την Ελένα, την οποία την ξέρω
1: μέσα
2: από πάντα,
1: αδερφή, ναι.
2: Μέσα από την αδερφή της, πριν καν ακόμα.
1: Ξέρεις και όλο αυτό το πράγμα που πέρασε με την υγεία της, τα 24 όλα αυτή τη μεγάλη.
2: Όλα, ναι.

0: Daily Couscous. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Μάθαμε το πρωί, μας ακούγανε από αστυνομικό τμήμα Μενεμένης.
2: Έτσι, τα φιλιά μας εκεί και υπομονή, έρχονται εκεί, σας πάνε και τα νεύρα. Ξέρω εγώ, ρωτάνε πολλά.
1: Δεν βρίσκεις και ραντεβού εύκολα για να πας να βγάλεις τα
2: παιδιά. Ψάχνω για την κόρη μου, γιατί εντάξει, τώρα με τις εξτάσεις δεν μπορούσα να την κλείσω. Ναι. Από Σεπτέμβριο και μετά, λέει.
1: Μήπως εκεί στο αστυνομικό τμήμα μπορεί να μας βολέψουν όμως. Μενεμένη, πας να βγάλεις ταυτότητα, σε βολεύει.
2: Κοίταξε, ιδανικά ήθελα να βγάλω στις Πηλέας.
1: Ναι.
2: Αλλά άμα βρω ραντεβού.
1: Αν βρει ραντεβού.
2: Εδώ για παπούτσια τρέχαμε στον Εύωσμο, με πειράζουν οι αμπελόκηποι τώρα.
1: Αν υπάρχει κάποιο τμήμα εκεί έξω που μας ακούει και μπορεί να εξυπηρετήσει, παρακαλώ στο Viber θα δεχτούμε το μήνυμά σας.
2: Ένα ραντεβού παρακαλώ και θα σας κάνω αφιέρωση. Ξανύχτηκα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα.

0: φθηνή.
1: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδι Κοπούμπα. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
2: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
3: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
4: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο Μακεδονικό.
5: Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο.

0: ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28η Οκτωβρίου 16 στον Εύοσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλενα Χαρίς, Έλενα Πνευστής.
1: Hey, ChatGPT.
2: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
1: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
2: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
1: Γυαλιά ηλίου?
2: Το ίδιο.
1: Φακούς επαφής?
2: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
1: Τι είπες?
2: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
1: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
3: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
1: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
4: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Ο Αύγουστος ξεκινά δυνατά και ελληνικά στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο 1 Αυγούστου, ο αγαπημένος Γιώργος Γιαννιάς ανεβαίνει στη σκηνή της πιάτσα για ένα μοναδικό live γεμάτο κέφι, ρυθμό και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
6: Αυτό είναι έρωτας.
5: Γιώργος Γιαννιάς, live at the πιάτσα. Το open air venue για μουσική, παιχνίδι, street food, δροσερά cocktails και ανεβασμένη διάθεση.
6: Πάνω στα σήματα, λες και τρελάθηκα.
5: Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3, ξεκίνημα δεύτερη ώρα. Με Γιώργο Σαμπάνη ξεκινήσαμε. Τι θέλω εγώ με σένα, μια και είναι ένα τραγούδι που έγραψε με την Ελένα Βραχάλη, που σε πολύ λίγα λεπτά θα υποδεχτούμε εδώ πέρα στην παρέα μα.
1: Εμείς να σας πούμε πριν υποδεχτούμε την Ελένα Βραχάλη ότι ένας Μασούτης είναι δίπλα μας και δίπλα σας, το ξέρετε καλύτερα από όλους μας, αλλά επειδή δεν θα μιλήσουμε μόνο για τη Θεσσαλονίκη και μιλάμε για όλη την Ελλάδα, γιατί είναι πάρα πολλά τα καταστήματα.
0: Και γιατί μπορείτε να πάτε και διακοπές και να ξέρετε
1: ακριβώς,
0: που θα ποταθείτε.
1: Ακριβώς. Θα πάτε λοιπόν και επειδή θα δείτε ποιος Μασούτης είναι δίπλα σας και επειδή το τηγανιτό πάει σύννεφο τώρα με το καλοκαίρι, θες να είναι κολοκυθάκι, θες να είναι πατάτα, θες να είναι ντοματοκεφτές, κολοκυθάκιφτες. Είναι comfort food, όπως και το κάνουμε αυτό.
0: Ναι. Το μαγειρικό
1: τέλος πάντων, επειδή υπάρχει και συμβαίνει αυτό, είναι το πιο ωραίο φαγητό. Γιατί κάνεις παπουτσάκια, φανταστικά, και κάνεις και πολύ ωραία μουσακά. Μα τη κάνεις τη μονή
0: τσάκια. Εμένα τα ημάμου μου αρέσουν πολύ.
1: Αυτά είναι στο φούρνο. Τέλος πάντων, το λάδι αυτό, παιδιά, εγώ θέλω να σας πω ότι δεν το πετάμε. Το λάδι αυτό το κρατάμε και πάμε και το ανακυκλώνουμε, το μαγειρικό λάδι, στον Μασούτη. Γιατί μέσα σε όλα τα υπόλοιπα, που είναι τα κλασικά, πλαστικό, χαρτί, λαμπτήρες και το μαγειρικό
0: μπαταρίες,
1: λάδι, μπαταρίες, ακριβώς. Γιατί ο Μασούτης ενδιαφέρεται.
0: Για τον ενεργειακό αποτύπωμα που αφήνουμε. Ένα κατάστημα προσβάσιμο σε όλους και ένα κατάστημα που μπορεί ο κάθε ένας, ανάλογα το παλάντιό του, να ψωνίσει.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί μιλάμε για τις καλύτερες τιμές. Δεν θέλω να ξεχνάς ότι εδώ πέρα είμαστε παρέα μέχρι τις 8. Έρχεται σε πολύ πολύ λίγο η Ελένα Βραχάλη. Εμείς πάμε να ακούσουμε Τρέξε από Αναστάσιο Ράμο, από το πρόσφατο άλμπουμ τη συλλογή της για τα 20 χρόνια.
1: Έτσι.
0: Επαιδί δικό σου.

0: Έχω την αίσθηση ότι από όσους μας βλέπουν τώρα, ξέρουν δεκάδες στίχους σου απ' έξω. Ξέρουν τα πάντα που έχει κάνει η Ελεάνα Βραχάλη που είναι απέναντί μου. Αλλά για την Ελεάνα Βραχάλη μπορώ να σου πω ότι μπορεί να μην ξέρουν και τίποτα. Γιατί είσαι ένας άνθρωπος που επέλεξες να αφήσεις τα τραγούδια να μιλάνε για σένα και εσύ δεν έχεις πει τίποτα για σένα. Ήρθε η ώρα.
1: Μα να σου πω κάτι, τι παραπάνω να πω.
0: Καλώς όρισες.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Θα ξεκινήσω με μια signature ερώτηση. Τι θα ήθελες ο κόσμος να ξέρει για σένα? Δεν θα έλεγα κάποιος που δεν σε ξέρει, γιατί οι περισσότεροι δεν ξέρουν την Ελεάνα Βραχάλη. Ενώ δεν είσαι ένας άνθρωπος που βγαίνει συχνά, που μιλάει συχνά. Άνθρωποι μιλάνε για σένα, άνθρωποι που έχουν συνεργαστεί με σένα, αλλά εσύ δεν είσαι ένας εύκολος άνθρωπος, με την καλή έννοια όμως το λέω. Ενώ ένας άνθρωπος που επιζητά το φως, μιλάει, δίνει συνεντεύξεις κτλ. Είσαι ένας πιο έτσι ήρεμος άνθρωπος, πιο ήσυχος, ήρεμη δύναμη.
1: Ναι, δεν είμαι τόσο loud, εννοείς, ναι. Νομίζω ότι η φάτσα μου δεν ξέρουν τόσο.
0: Τους στίχους τους ξέρουν,
1: γιατί,
0: όλοι.
1: Γιατί εμένα, ουσιαστικά, ενώ την ψυχή μου την ξέρουν. Δηλαδή,
0: λόγω των τραγουδιών θες να πεις.
1: Δηλαδή είναι σαν να με ξέρουν. Το μόνο δηλαδή που θα έλεγα παραπάνω είναι ότι είμαι αυτό που ακούνε.
0: Κοίτα, αυτό που ακούνε είναι πολύ αντιφατικό. Από τη μία είναι πάρα πολύ ερωτευμένο, από την άλλη είναι πάρα πολύ ποτεμένο, από την άλλη είναι ένας άνθρωπος που είναι υπερπλήρης και από την άλλη είναι ένας άνθρωπος που είναι τρομερά άδειος.
1: Μα αυτό είμαι. Είμαι αντιφατική. Είναι, δηλαδή άμα δεις τους στίχους μου, είναι το βασικό μου εμοτίβο, είναι η αντίφαση. Είμαι δηλαδή, πώς λέει το τραγούδι του Σαμπάνη, ένα έριγμα με συναισθήματα. Και όσα προβλήματα τόσο σκελίσεις.
0: Είσαι ένας άνθρωπος που έχει συνεργαστεί με, νομίζω, δεν ξέρω αν έχεις αποθυμένο συνεργαστεί με κάποιον, έχεις?
1: Αποθυμένο όχι. Αποθυμένο
0: έχεις
1: όχι.
0: Συνεργαστεί, νομίζω, όχι νομίζω, έχεις συνεργαστεί με όλους.
1: Ναι.
0: Σίγουρα με όλους που μπορεί να θέλεις, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος που να θέλεις. Και να μην έχει συμβεί.
1: Εντάξει, δεν πρόλαβα να συνεργαστώ με τη Χαρούλα Αλεξίου που ήταν, τη λάτρευα. Δεν έτυχε δηλαδή. Αλλά τα μεγάλα μου έτσι όνειρα και σαν παιδί, ας πούμε, και τους ανθρώπους που θαύμαζα, ναι. Υπάρχουν βέβαια και άνθρωποι μέσα στον χώρο που θα ήθελα να κάνω πολύ περισσότερα πράγματα μαζί τους. Αυτό ναι, αλλά όχι, αποθυμένα δεν έχω.
0: Υπάρχει, μάλλον, ποιος είναι ο πρώτος στίχος που έγινε τραγούδι που το ξέρουμε σίγουρα? Ο πρώτος σου στίχος έχει γίνει τραγούδι?
1: Ναι. Ο πρώτος μου στίχος που έγινε τραγούδι ήταν, ας πούμε, το «Θέλω να φεθώ». Το οποίο το έγραψα στο σχολείο πάνω σε ένα βιβλίο όταν ήμουν 16 χρονών. Ναι, και μετά έδωσα το στίχο όταν γνωριστήκαμε τον Μιχάλη, όταν ήμασταν 22, ας πούμε, και γνωριστήκαμε.
0: Πώς γνωριστήκατε?
1: Η Μαριανίνα Κρίζη μας γνώρισε. Γιατί του έγραφε τότε το «Δεν έχω χρόνο». Και είχα γνωρίσει εγώ τη Μαριανίνα σαν δασκάλα, ας πούμε, μου τη γνώρισε η Άννα Παναγιωτοπούλου. Που της έκανα μουσική επιμέλεια τότε στις εκπομπές της. Και η Μαριανίνα έγινε η δασκάλα μου, ας πούμε, δασκάλα μου.
0: Άρα έτσι ξεκίνησε το ταξίδι στη μουσική?
1: Ναι, κατευθείαν μου είπε, θέλω να σου γνωρίσω ένα αγόρι στην ηλικία σου που ξεκινάει τώρα, κάνει τον πρώτο του δίσκο. Και το ένστικτο μου λέει ότι θα έχετε φοβερή χημεία και πρέπει να τον γνωρίσω. Και με το που μου τον γνώρισε, ήταν δηλαδή το πρώτο που του στείλα ήταν «Το θέλω να φεθώ».
0: Ναι.
1: Η πρώτη μουσική που μου στείλα ήταν «Το είναι επικίνδυνα εδώ» και είναι και από τα πρώτα τραγούδια που έχω γράψει πάνω σε μουσική. Και είχα κι άλλο ένα από το σχολείο, από εκεί, από τα 17, που το είχα γράψει πάνω σε μια μουσική ενός φίλου μου, ας πούμε, τότε, που ήταν ένα χρόνο μεγαλύτερος. Και ήταν ο καπνός.
0: Το οποίο πήρε στο στίχο, ας πούμε, και έβαλε.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Η μουσική είναι του Δημήτρη Τσούκα.
0: Α.
1: Και δηλαδή το έδωσα έτσι στο Μιχάλη, του άρεσε πάρα πολύ η μουσική. Και η μουσική είναι του Δημήτρη.
0: Και δεν πειράχτηκε καθόλου.
1: Δεν πειράχτηκε καθόλου.
0: Όταν ήσουν 16-17 χρονών που έγραφε στους στίχους, φανταζόσουν ότι μια μέρα το επάγγελμά σου, θα ήθελες το επάγγελμά σου να ήταν αυτό?
1: Όχι, δεν το είχα φανταστεί ότι αυτό μπορεί να γίνει επάγγελμα με τίποτα. Εγώ έγραφα στα βιβλία στο σχολείο, γιατί διάβαζα ποίηματα. Δηλαδή, εντάξει, ήμουν λίγο κάτω από τα βιβλία. Ειδικά στα μαθήματα που βαριόμουν, είχα, ας πούμε, Είχα πάει μια φορά, είχα θράσος, είχα πάει τα άποντα της Δημουλά, ναι. Το οποίο είναι τόσο.
0: Ναι.
1: Και ήταν κάτω από το βιβλίο, το κανονικό. Και έρχεται η καθηγήτρια, η οποία πώς να μην το δει. Ήταν μια φεύγω, πανεγκουμούτσα. Πώς να μην το δει. Το κοιτάει, το σηκώνει και με κοιτάει και μου λέει, τώρα εγώ να σου δώσω αποβολή που διαβάζεις Δημουλά, δεν μου πάει. Δεν μου πάει.
0: Τι μάθημα ήταν το άλλο, μαθηματικά ας πούμε. Ή φυσική.
1: Νομίζω ότι ήταν λατινικά.
0: Α, λατινικά.
1: Ναι.
0: Δεν ήσουν της θεωρητικής.
1: Ήμουνα της θεωρητικής, αλλά βαριόμουν.
0: Πάρα πολύ, ε. Και μου είπες ότι έκανες επιμέλεια στην Άννα Παναγιωτοπούλου, μουσική επιμέλεια, ναι, στην εκπομπή της. Εσύ δηλαδή είχες ξεκινήσει και δούλευες σαν μουσική επιμελήτρια σε εκπομπές και γνωρίστηκες, ας πούμε, με την.
1: Εγώ ξεκίνησα και δούλευα σαν δημοσιογράφος. Mm. Στο 1984.
0: Άρα μαζί η Χριστίνα και εσύ έχεις σπουδάσει και δύο δημοσιογραφία.
1: Εγώ δεν είχα σπουδάσει δημοσιογραφία. Εγώ όταν μπήκα στο 1984 σαν βοηθός, ας πούμε, δεν πληρωνόμουν.
0: Τύπου πρακτική που λέμε.
1: Ναι, τύπου πρακτική.
0: Να μάθεις. Να
1: σπούδαζα στον Τυρί. Άσχετα πράγματα.
0: Τι σπούδαζε στον Τυρί.
1: Οι γονείς μου νόμιζαν μέχρι κάποια
0: χρόνια
1: ότι σπούδαζα αγγλική φιλολογία.
0: Τέλεια.
1: Γιατί ο παπάς μου, επειδή είναι δημοσιογράφος, θέλει να γίνει δημοσιογράφος. Σου λέει, αυτή δεν θα γίνει, όμως δεν θέλει, δεν το θέλει καθόλου, δεν το μπορεί. Οπότε να τη βάλουν να κάνει αγγλική φιλολογία, γιατί για λίγο δεν πέρασα ψυχολογία στις Πανελληνίες.
0: Σου άρεσε.
1: Ναι, πολύ. Και δεν πέρασα. Και μου λέει, πήγαινε στον Τύρι να κάνεις αγγλική φιλολογία.
0: Αμερικάνικο πανεπιστήμιο, σου λέει, είναι σίγουρα θα τα μάθει καλά τα αγγλικά.
1: Και κάνω ένα εξάμηνο. Και φρικάρω με τον τρόπο εκμάθησης τώρα, δηλαδή, ναι, να σου λέει διάβασε το ποίημα της Σίλβια Πλάθ. Τι σημαίνει, τι σημαίνει. Λέω, υπάρχει κάποιο πλησάρι, τι θέλει να πει. Εγώ καταλαβαίνω άλλα και εσύ μου λες, ναι, ότι σημαίνει κάτι άλλο. Γιατί, ας πούμε, δεν το καταλάβαινα.
0: Ναι.
1: Φρίκαρα και έκανα ψυχολογία και μουσικολογία, double major δηλαδή, και δεν τους είχα πει τίποτα.
0: Το ανακαλύψαν κάποια στιγμή, έγινε ας πούμε κάτι.
1: Ναι, κάποια στιγμή το ανακαλύψαν.
0: Και?
1: Ήταν πολύ αργά.
0: Είχες ήδη ξεκινήσει και έγραφες.
1: Ναι, γιατί ήμουνα στο ραδιόφωνο τότε, σαν δημοσιογράφος, αλλά επειδή είχα με τη μουσική τρέλα, τότε άκουγα ελληνική μουσική.
0: Ήταν ο τρόπος να εκφραστείς, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Ναι,
1: ας πούμε, ναι, δηλαδή τότε θυμάμαι Χατζηδάκη, όλο το Χατζηδάκη τον ήξερα απ' έξω, ας πούμε, Ελίνα Νικολακοπούλου ήτανε, έλεγα, υπάρχει ένας άνθρωπος που εκφράζει, ας πούμε, πράγματα που νιώθω, ξέρω εγώ, και έκανε τότε ο Πέτρος Κολέτης εκπομπή εκεί και επειδή ήξερε όλη τη μουσική απ' έξω, δηλαδή σου λέγε το τάδε τραγούδι που βγήκε τότε, ήθελα να μαθαίνω και πήγαινα και παρακολουθούσα έξω από το τζάμι. Έκανε υπερορίες και τον παρακολουθούσα και μου λέγε εσείς από τι ώρα είσαι εδώ παιδάκι μου, και ήμουν από τις 6 το πρωί το μεταξύ. Τι έκανε το βράδυ.
0: Α, ήστανε 24 ώρες η κατάσταση εκεί πέρα.
1: Και μου λέει εσύ αφού έχεις τέτοια αγάπη με τη μουσική. Και κάναμε λίγο παρέα, συζητούσαμε και αυτά και κάποια στιγμή του λέω ότι γράφω και μου λέει φέρε μου το τετράδιό σου ρε παιδί μου, φέρε μου το τετράδιό σου. Μου λέει το πάω. Και κάποια στιγμή γίνεται διευθυντής του 7 Radio. Και μου λέει, έλα να κάνεις εκπομπή, θα σου δώσω εγώ CD, δεν είχα. Θα σου δώσω εγώ CD, μου αρέσει το κριτήριό σου.
0: Ένα CD.
1: Ναι.
0: Ο κάθε παραγωγός, δηλαδή, ήταν στην ουσία ραδιοφωνικός παραγωγός.
1: Ναι.
0: Επέλεγε τη μουσική.
1: Ναι, έφερνε τα συντάκια του, έπαιζε ό,τι ήθελε. Τα έδαινε με τον δικό του τρόπο, ας πούμε, και μου λέει, θα κάνεις και μουσική επιμέλεια. Θα σε δοκιμάσω στην Άννα Παναγιωτοπούλου που δεν ήθελε κανένα μουσικό επιμελητή. Δεν της άρεσε, ναι, κανείς ρε παιδί μου, γιατί είχε χλώσεις η ίδια.
0: Ναι.
1: Σου λέει, όχι, δεν θέλω, με γλωβίζεται, ας πούμε. Και λέω, ωραία, θα δοκιμαστώ.
0: Στα βαθιά, με το καλημέρα.
1: Και γνωριστήκαμε με την Άννα, τη λάτρεψα. Λατρευτήκαμε, κάναμε την εκπομπή μαζί, πήγαινα σπίτι της, μου λέγε ιστορίες. Έχω περάσει απείρου καλές στιγμές με την Άννα. Τη λάτρευα την Άννα, όπως και τον Πέτρο. Μπαμπά μου τον έλεγα, δηλαδή είναι σε αυτούς τους ανθρώπους χρωστάω τα πάντα. Δηλαδή όλη την αρχή μου.
0: Γιατί σου ανοίξαν το δρόμο για να περπατήσεις.
1: Ναι.
0: Στην ουσία.
1: Και η Άννα, ας πούμε, είδε ένα πακέτο τσιγάρα,
0: ναι,
1: που είχα γράψει εγώ ένα τετράστιχο και μου λέει τι είναι αυτό. Και της λέω εντάξει, γράφω. Και λέει ο Πέτρος, καλά, άμα δεις τη γράφει. Και φαγώθηκε η άλλη σε κάθε κουμπί, φέρ το τετράδιο, εγώ ντρεπόμουν. Φέρ το τετράδιο, τρεπόμουν. Μου λέει ή θα το φέρεις ή θα κάνουμε εκπομπή. Και το πάω.
0: Αναγκαστικά.
1: Μου λέει, δεν θα κάνω τίποτα, μην ανησυχείς. Και με παίρνει την άλλη μέρα και μου λέει: πήρα την κουμπάρα μου, τη Μαριανίνα. Και τη τα διάβασα.
0: Α, και έτσι ξεκίνησε.
1: Και η Μαριανίνα τη είπε: πρέπει να έρθει σπίτι.

0: Ξεκινάει λοιπόν, γνωρίζει τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Και έτσι ξεκινάει το ταξίδι στη μουσική για σένα. Και ξεκινάει με κάποια τραγούδια. Νομίζω τότε ο Μιχάλης Χατζηγιάννης συνεργαζόταν με σένα, αλλά συνεργαζόταν και με άλλους τυχουργούς. Δηλαδή δεν το είχατε αποκλειστικότητα.
1: Όταν γνωριστήκαμε, ας πούμε, που έκανε τη μεταγραφή του στη Universal,
0: ναι.
1: Ο Μιχάλης πήγε μόνο με δικό μας υλικό.
0: Mm.
1: Και του έλεγαν από τη Universal, δεν γίνεται εσύ που είσαι τώρα η μεγάλη μας μεταγραφή να εμπιστευτούμε ένα παιδάκι στην ηλικία σου που δεν έχει κάνει τίποτα. Οπότε θα σου δώσουμε τον τάδε, την τάδε που έχει κάνει τόσες επιτυχίες κτλ. Και έλεγε, εγώ θα κάνω δίσκο με αυτήν. Και ο συμβιβασμός τους τελικά ήταν να κάνω το μισό. Ο συμβιβασμός.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν δεν επέμενε ο Μιχάλης, εγώ δεν θα είχα ξεκινήσει.
0: Βασικά όμως θεωρώ ότι επειδή δημιουργούσατε μαζί τη μουσική κιόλας, γιατί με τον Μιχάλη έγραφες, εμπιστευόταν αυτό που είχατε δημιουργήσει οι δυο σας.
1: Ναι.
0: Τα άλλα ήταν επίσης δικές σου δημιουργίες με άλλους
1: δυστυχουργούς. Ναι, αλλά ο Μιχάλης με επέβαλε. Δηλαδή ήταν μια ολόκληρη δισκογραφική
0: απέναντι
1: και του λέγανε όχι με τίποτα, θα σου φέρουμε τους καλύτερους.
0: Όταν πιάσαν τα τραγούδια που είχατε γράψει μαζί.
1: Καλά, μετά έγινα φίλτρια. Κατευθείαν αναβαθμίστηκα.
0: Έγραφες όμως και με άλλους δημιουργούς.
1: Τότε όχι.
0: Δεν, μετά το Μιχάλη
1: πολύ
0: ξεκίνησε.
1: Μετά.
0: Πολύ μετά.
1: Ναι, αφού σκέψω και
0: δηλαδή
1: τα πρώτα που
0: δώσαμε. Δηλαδή ο Δημήτρης Κοντόπουλος, ο Γιάννης Στοδουλόπουλος ήρθε μετά στη ζωή σου.
1: Ναι, μετά. Σκέψω ότι και τα πρώτα κομμάτια που δώσαμε αλλού ήταν πάλι με τον Μιχάλη. Μετά ήρθανε
0: τα άλλα παιδιά.
1: Ναι, νομίζω ότι
0: στιγμή
1: μετά το 5. Δηλαδή μετά από 3-4 χρόνια, ναι, με τον Μιχάλη.
0: Που και εκείνος αντίστοιχα είχε, ας πούμε, συνεργασίες και με άλλους στιχουργούς. Θεωρείς ότι στην Ελλάδα παίζει μεγάλο ρόλο στίχος? Γιατί τα τραγουδάμε τα τραγουδία και μας δημιουργούν συναισθήματα.
1: Ναι, για μένα, κοίταξε, παίζει σε όλες τις γλώσσες, αλλά ειδικά στην Ελλάδα νομίζω ναι, γιατί έχουμε έτσι και λίγο πιο μεστό λόγο.
0: Ναι. Θεωρείς ότι ο στιχουργός όμως είναι πιο αδικημένος από τον μουσικοσυνθέτη? Καλά, ο πιο, να το πω,
1: είναι πάντα
0: ο τραγουδιστής. Γιατί θα το τραγουδήσει live, αυτό θα δουν, και αυτός εκπροσωπεί το δημιούργημά σας. Αλλά ανάμεσα στη μουσική και στο στίχο, ένα τσακ παραπάνω δεν βγαίνει ο μουσικοσυνθέτης από τον στιχουργό?
1: Συνήθως ναι. Συνήθως ναι. Άμα δεις δηλαδή και τους τίτλους των δίσκων παλιά, έλεγε, ας πούμε, η τάδε τραγουδάει τον τάδε,
0: ναι,
1: συνθέτη. Δηλαδή ναι. Ήταν πιο πίσω.
0: Δηλαδή εννοώ, εσύ πλέον είσαι μία καταξιωμένη στιχουργός. Έχεις γράψει άπειρες επιτυχίες και όλο αυτό σε έκανε καταξιωμένη, γιατί έδωσες πάρα πολλά και σουξέ, πάρα πολλά τραγούδια που έχουν μείνει στα τόσα χρόνια. Γιατί το σουξέ είναι κάτι εφήμερο. Όταν όμως κάτι είναι στα 20 πλάς χρόνια μετά, δεν πάβει να είναι σουξέ, είναι classic από ένα σημείο και μετά. Οπότε εσύ μπορείς να επιβάλλεις, μάλλον θα σε χρησιμοποιήσουν κιόλας να πούν ότι ένας τραγουδιστής λέει Λεάνα Βραχάλη. Ένας άλλος που ξεκινάει όμως τώρα, οριακά δεν θα τον αναφέρουν στη χορηγό.
1: Τώρα ναι, αλλά σκέψω ότι και παλιά έτσι ήταν. Δηλαδή θέλω να πω ότι πριν τη Λίνα Νικολακοπούλου δεν ίσχυε αυτό. Δηλαδή ακόμα η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, μετά εκ των υστέρων έγινε η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου.
0: Πολύ εκ των υστέρων, γιατί και πάρα πολλά τραγούδια της δεν τα ξέρουμε ότι έχει γράψει, γιατί τα πουλάγε.
1: Ακριβώς. Οπότε η Λίνα νομίζω έκανε την...
0: Το breakthrough.
1: Ναι.
0: Και η Λίνα νομίζω είναι μια πολύ σοβαρή περίπτωση στιχουργού. Και σαν προσωπικότητα η ίδια, γιατί άλλαξε πολλά πράγματα στο πώς φαίνονται.
1: Τότε άλλαξε και τον τρόπο διασκέδασης, ναι, με τα προγράμματα που έφτιαχνε, που έχουν μείνει στην ιστορία, γιατί έχουν γίνει και δίσκοι και,
0: ναι,
1: και live. Το Χάραμα δηλαδή με τη Γαλάνη, τα Zoom και αυτά με την Άλκηστη, δηλαδή άλλαξε και τη διασκέδαση τότε. Ήτανε, έδειχνε ότι αν ένας άνθρωπος δημιουργός, ας πούμε, είναι μέσα και το γουστάρει αυτό το πράγμα και το ξέρει και το κατέχει και χρησιμοποιεί και το ενστικτό του, γιατί η Λίνα έχει φοβερό ενστικτό, νομίζω ότι μπορεί να επηρεάσει τον κόσμο, γιατί είναι μες στον κόσμο, τον αφουγκράζεται τον κόσμο.
0: Έχετε γνωριστεί με την Νικολακοπούλου?
1: Ναι, βέβαια, τα 16.
0: Και?
1: Μα ήτανε Και ήταν ένας από τους ανθρώπους που μου έδωσε τεράστιο πους ψυχολογικό, λέγοντάς μου ότι σαν να μου έλεγε είσαι, είμαστε συγγενείς.
0: Ναι. Και στα 16 να ακούσω αυτό από την Λίνα Νικολακοπούλου, είναι η αλήθεια, αυτό το boost που λες είναι...
1: Ναι, εντάξει, ήταν
0: πολύ σοβαρό.
1: Ήταν.
0: Ποια ήταν η μικρή Ελεάνα?
1: Πόσο μικρή?
0: Η μικρή, από 8 μέχρι 20.
1: Κοίταξε, αντιφατική ήταν και εκεί, γιατί ας πούμε στα 8 ήτανε πολύ πιο... Ήτανε πολύ παιχνιδιάρα, πολύ ναζιάρα, πολύ... Ήτανε ένα μικρό βουλκλάκι.
0: Δεν στο είχα.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω, η αντίφαση ίδια.
0: Ναι.
1: Και τώρα έχω πολλά κομμάτια που είναι αντιφατικά, δηλαδή αν κάποιος με γνωρίσει στο 1000%,
0: ναι.
1: Έχω πολλές αντιφάσεις που δεν τις περιμένεις. Μετά μεγαλώντας η εφηβεία μου έγινε...
0: Και έδωσες ρεσιτάλ, δυσκόλεψες πολύ τους γονείς σου.
1: Έδωσα ρεσιτάλ, τον εαυτό μου δυσκόλεψα, ναι, από τους γονείς μου, γιατί εγώ έκλεινα απλά την πόρτα και δεν δυσκόλευα κανέναν, εμένα δυσκόλεψα. Και ήταν και δύσκολη εφηβεία, γιατί είχα δύσκολα ρεθίσματα, δεν ήταν και το πιο εύκολο μεγάλωμα. Έχασα πολλούς φίλους και ανθρώπους που αγαπούσα σε αυτή την πολύ ευαίσθητη ηλικία.
0: Στην ουσία είναι που αρχίζεις και συνειδητοποιείς τον εαυτό σου μέσα στο σύνολο των άλλων ανθρώπων. Αυτό δεν είναι? Εκεί γύρω στα 15-16 και προσπαθείς λίγο να αποσαφηνίσεις ποια είναι η θέση σου σε όλο αυτό το τριγύρο.
1: Ναι, αρχίζεις και τρως έτσι κάποιες υπαρξιακές, ας το πούμε.
0: Κάποιες φρίκες κάπως
1: κάποιες
0: έτσι.
1: Κάποιες φρίκες, ναι. Έχεις τις πρώτες σου έτσι λίγο πιο καταθλιπτικές, ας το πούμε, διαδρομές.
0: Τα πρώτα σκυρτήματα ενδεχομένως που στην ουσία δεν ξέρεις τι είναι.
1: Ναι,
0: προσπαθείς να αντιληφθείς την πραγματικότητα γύρω σου.
1: Βέβαια, ψάχνεσαι λίγο.
0: Ναι.
1: Ψάχνεσαι τώρα προς τα πού πάω.
0: Τι κάνω.
1: Τι κάνω, ποια είμαι, τι κάνω και... ναι, οπότε είναι δύσκολο. Οπότε εκεί έπεσε.

0: τώρα.
1: Πώς γίνεται ένας στίχος? Σε παίρνει ο Γιώργος Σαμπάνης ή ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
2: Ας πούμε επίπονα, όπως κάθε γένα.
1: Ναι. Και σου λένε, Ελεάνα, θέλω το επόμενο μας τραγούδι να είναι ένα hit. Να πέσει η Ελλάδα.
2: Αχ, αυτή την ατάκα.
1: Αυτή η Ελλάδα έχει πέσει χιλιάδες φορές. Αλλά ξανασηκώνεται.
2: Ναι. Αυτή την ατάκα πραγματικά δεν μπορώ να την ακούω πια.
1: Ή σε παίρνει μια δισκογραφική.
2: Ναι.
1: Και σου λέει, Ελεάνα, πρέπει να γράψουμε ένα τραγούδι.
2: Ναι.
1: Το οποίο να σπάσουν τα τσιμέντα. Να γίνει ο χαμός.
2: Αυτό, το να ρίξει την Ελλάδα κάτω. Αυτό που το ακούω πια και λέω, μη μου πεις, ξέρω. Τι να, γελάω πια. Γελάω, τι θες να σου πω. Μου φαίνεται αστείο. Λες και γράφεται κατά παραγγελία αυτό που θα ρίξει την Ελλάδα κάτω.
1: Νομίζω ότι αυτό που θα ρίξει την Ελλάδα κάτω έχει να κάνει με πολλά πράγματα. Δεν έχει μόνο σε ότι θα γράψεις. Έχει να γράψει ότι θα γράψει ο συνθέτης, πώς θα το πει ο τραγουδιστής, σε ποια συνθήκη θα το ακούσει ο άλλος.
2: Από ποια εταιρεία θα βγει. Αν θα το δουλέψει ή όχι, ναι. Δηλαδή, τι να κάνουμε, παίζουν πάρα πολλά ρόλο. Ειδικά σήμερα. Ειδικά σήμερα, δεν υπάρχει συνταγή. Υπάρχει συνταγή του πιο εύκολου.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, αυτού που λες, εντάξει, θα την κάνει για ένα μήνα, τώρα δύο, τρεις. Μετά από 10 χρόνια όμως. Οι πέντε.
1: Έχεις γράψει με ψευδόνυμο?
2: Με ψευδόνυμο είχα γράψει μια φορά όταν ήμασταν 20. Το ξεκινούσαμε με τον Μιχάλη. Είχαμε γράψει μαζί με ψευδόνυμο.
1: Γιατί ντρεπόσουν? Γιατί το έχεις γράψει?
2: Όχι, γιατί δεν ξέρω. Γιατί το είχαμε συμφωνήσει και δύο. Δεν ντρεπόμουν. Όχι, εγώ δεν είχα.
1: Σε παίρνει ένας άνθρωπος αύριο και σου λέει, Ελεάνα, θέλω να μου γράψεις ένα τραγούδι. Εσύ σε αυτόν τον άνθρωπο δεν θα γράφεις ποτέ.
2: Α, ναι.
1: Ποτέ.
2: Α.
1: Αλλά σου λέει, Λεάνα, εδώ είναι πολλά τα λεφτά. Θα σου λύσω το πρόβλημά σου. Πόσα θες? Τόσα. Αλλά εσύ δεν θες να βάλεις το όνομά σου. Να το κάνεις με ψευδόνυμο. Γιατί είναι και ένα επάγγελμα αυτό.
2: Κοίταξε, ναι, δίνει δουλειά μου. Θα το έκανα, γιατί και πρόσφατα το είπα και σε μια συζήτηση. Αν έγραφα μόνο για τους ανθρώπους που μου αρέσουν.
1: Πέντε ανθρώπους.
2: Δεν θα ζούσα από αυτό.
1: Α.
2: Κατάλαβες τι γίνεται? Δεν θα ζούσα από αυτό. Αν έγραφα μόνο σε αυτούς που αγαπώ.
1: Όχι, και μου αρέσουν. Ας τους αρέσουν που αγαπάς. Μπορεί όμως ο άλλος να το λέξει πρεπώς. Και ας βγει.
2: Ναι. Ναι, γιατί να μην βγει, ενώ είναι η δουλειά μου.
1: Σε κάποιον όμως που δεν σε αρέσει. Που δεν σε αρέσει το αποτέλεσμα. Αλλά είναι η δουλειά σου.
2: Είναι η δουλειά μου.
1: Όπως και εγώ, ας πούμε, θα δουλέψω κάτι που μπορεί να μην μ' αρέσει. Αυτό.
2: Θα το γράφω, δεν θα σκέφτομαι γιατί το κάνω.
1: Έχεις ξυπνήσει. Να σου πω όμως κάτι, θα το αντιμετωπίσεις με την ίδια ζέση που θα έγραφες έναν που θέλεις πολύ και που σου αρέσει να γράφεις μαζί του.
2: Κοίταξε, δεν γράφεις με τον ίδιο τρόπο για έναν άνθρωπο που ταυτίζεσαι έτσι με κάποιον που το κάνεις. Δεν γράφεις με τον ίδιο τρόπο, αλλά εγώ εκείνη τη στιγμή είμαι εγώ για όποιον και να είναι. Δηλαδή το συναίσθημά μου θα βάλω.
1: Ναι.
2: Το βίωμά μου θα βάλω.
1: Την αλήθεια σου.
2: Την αλήθεια μου θα βάλω. Αλλιώς δεν μπορώ να το κάνω. Δεν μπορώ. Και σου είπα πριν ότι είμαι πάρα πολύ αυστηρή στο αποτέλεσμα. Είμαι εγώ η πιο αυστηρή για μένα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Οπότε θα το πετάξω, θα το σβήσω.
1: Έχεις ξυπνήσει μες το βράδυ για να γράψεις ένα στίχο?
2: Εννοείται.
1: Τύπου το βλέπεις όνειρο?
2: Ναι, ξύπνησα. Έχω γράψει και μελωδία μου είχε έρθει.
1: Ναι.
2: Την έχω ηχογραφήσει στο κινητό. Έτσι για μένα.
1: Ναι.
2: Και μετά πάτησα ας πούμε σε αυτήν. Το έχω κάνει αρκετές φορές. Και πάτησα σε αυτήν για να γράψω το στίχο που μου βγήκε μετά.
1: Υπάρχει τραγούδι που βγήκε σε 10 λεπτά?
2: Πολλά. Ένα από αυτά ήταν και το πρώτο, το Είναι Επικίνδυνα Εδώ.
1: Ναι.
2: Ναι, το οποίο επειδή βγήκε.
1: Άρα
2: σε 10
1: λεπτά. Άρα μου απάντησε την επόμενη ερώτηση, γιατί ήθελα να πω που να έχει γίνει και μεγάλη επιτυχία.
2: Ναι, αυτό την είπε και την πρόσφατα την ιστορία αδερφή μου. Ότι επειδή το έγραψα σε 10 λεπτά και ήταν το πρώτο που έγραψα πάνω σε μουσική. Και δεν ήξερα και γιατί το έγραφα ακριβώς. Λέω, κάποια βλακία έχω κάνει. Εγώ κάτι δεν έχω κάνει καλά. Το τσαλακώνω το χαρτί, τότε έγραφα σε χαρτί.
1: Ναι.
2: Το τσαλακώνω το χαρτί και το πετάω από το σαλόνι. Στο χολ που είχαμε ένα καλάθι,
1: ναι.
2: Πήγε στο κομωδίνο.
1: Ναι.
2: Γυρνάει η αδερφή μου, πε παίρνει, είχαμε τα σταθερά τηλέφωνα τότε. Παίρνει τηλέφωνο και μιλάει εκεί με το αγόρι της, ας πούμε, και βλέπει ένα τσαλακωμένο χαρτί, το ανοίγει, το διαβάζει. Λέει, μισό λεπτό, κλείνω. Αυτό τι είναι που πέταξες? Λέω, έκανα μια απόπειρα να γράψω πάνω σε μια μουσική του Χατζηγιάννη και μου βγήκε σε 10 λεπτά. Πρέπει να είναι βλακεία, της λέω, πέτα το. Και μου λέει, είσαι τρελή. Σε παρακαλώ, μου λέει, στείλ το στο Χατζηγιάννη και στο πετάξω Χατζηγιάννη. Και έτσι το έστειλα.
1: Υπάρχει τραγούδι που το βασάνιζες μήνες για να μπορέσει να βγει? Στίχος εννοώ.
2: Μήνες όχι. Μήνες όχι, γιατί αν ας πούμε εδώ δεν μου βγαίνει σε κάποιες μέρες, εάν δεν αλλάξω εγώ την κατάσταση πάνω στην οποία γράφω ή τη συνθήκη και δεν βγει μετά από λίγες μέρες, δεν το παρατάω.
1: Ένα τραγούδι που σε δυσκόλεψε πάρα πολύ, αλλά τουλάχιστον σε δικαίωσε το γεγονός ότι έγινε μεγάλη επιτυχία.
2: Δύο μου έρχονται.
1: Ναι.
2: Το ένα είναι την θάλασσα.
1: Ναι.
2: Γιατί είχα τρελαθεί με τη μελωδία του Μιχάλη. Ήμουνα πολύ φορτισμένη συναισθηματικά. Και οι πρώτες απόπειρες που έκανα δεν μου άρεσαν. Του έστελνα, μου λέει, ωραίο είναι. Αλλά εγώ του λέγα, θα το ξαναδοκιμάσω. Και του είχα δύο μέσα σε μία εβδομάδα. Και δεν κάτι. Είχα τη μελωδία
1: στο μυαλό σου.
2: Φεύγω, έμενα Αθήνα τότε. Φεύγω και πάω εκεί που μένω τώρα,
1: ναι,
2: εκεί στην Κινέτα κοντά. Και κάθομαι στη θάλασσα, κοιτάω τη θάλασσα και το γράφω σε 10 λεπτά.
1: Έλα, ρες.
2: Ενώ 10 μέρες δεν
1: μπορούσες.
2: Και με το που τελείωσε, λέω, αυτό είναι. Και του το έστειλα και εκείνος με πήρε και μου λέει, αυτό είναι.
1: Το δεύτερο, γιατί μου σου έχετε δύο.
2: Παρόλο που ήταν ωραία και τα άλλα, ναι, ήταν αξιοπρεπή, ήταν, του αρέσανε, θα τα έκανε. Του λέγα, δώσ' μου λίγο χρόνο.
1: Στη μελωδία εσύ δεν σου κάνανε σένα.
2: Ναι, κάτι μου δημιουργούσε περισσότερο συνέστημα από αυτό.
1: Και ποιο είναι το δεύτερο, μου λες, δύο?
2: Το δεύτερο είναι τότε και να είμαι.
1: Αλήθεια?
2: Δηλαδή, δύο από αυτά που σου πω ότι είναι αγαπημένα μου, ναι, με πέδεψαν πολύ. Και μαζί με τον Γιώργο αυτό το δενό, του λέγα του Γιώργου, ωραίο είναι, αλλά... Και εκείνος μου λέγε, ναι, νομίζω ότι μπορείς να το σκοτώσεις.
1: Ο Σαμπάνης, επειδή το γνωρίζω τον τελευταίο καιρό, είναι πολύ δύσκολο στο στίχο. Είναι, νομίζω ότι η στιχουργή δεν περνάει πολύ ωραία μαζί του, δεν ξέρω εσύ.
2: Εντάξει, εγώ έχω περάσει και πολύ δύσκολα, αλλά ειδικά στην αρχή η εμπιστοσύνη του ήταν τυφλή, δεν μπορώ να πω. Δηλαδή μου είχε τυφλή εμπιστοσύνη. Και τώρα, ας πούμε, αλλά θα την πει τη γνώμη του και πια, νομίζω, επειδή...
1: Ο ένας πιάνει τον άλλον.
2: Ναι. Ξέρω και εγώ τι λέξεις θα χρησιμοποιήσω που θα του αρέσουν ή θα πάω και μέσα από το δικό του συνέστημα. Δηλαδή στο Γιώργο μου βγήκε ένας άλλος εαυτός, γιατί μπήκα. Όταν αναλαμβάνω έναν άνθρωπο, ρε παιδί μου, γίνομαι. Θέλω να. Και ξέρεις, γίνομαι πολύ. Και υπάρχουν φορές που μπορεί να μου πει, ας πούμε, κάτι, ξέρεις, κάτι αυτό, μήπως να το ξαναδείς. Όταν είμαι πολύ σίγουρη για κάτι, του λέω όχι.

0: Σήμερα πιστεύεις ότι γράφονται καλύτερα τραγούδια ή απλά γράφονται πιο γρήγορα και καταναλώνονται πιο γρήγορα?
1: Καλύτερα.
0: Ναι.
1: Όχι καλύτερα.
0: Γιατί μπορεί, ας πούμε, και τα μέσα να είναι καλύτερα από ότι ήταν πιο παλιά.
1: Ναι, αλλά καλύτερα. Δεν θα το έλεγα.
0: Δεν θα κάνουμε τόσες διασκευές. Είναι καλύτερα.
1: Σωστά. Και σίγουρα όχι πιο αληθινά. Γιατί ξέρεις ότι ό,τι γίνεται γρήγορο και εύκολο και με τα μέσα που υπάρχουν πια, χάνει από την αλήθεια του και την αυθεντικότητά του και από το συναίσθημά του. Γιατί υπάρχει αυτό το γρήγορο, το εύκολο. Γιατί είναι έτσι η ζωή. Όλοι.
0: Ισχύει.
1: Όλοι.
0: Γρήγορες σχέσεις, γρήγοροι άνθρωποι, γρήγορα φαγητά, όλα είναι γρήγορα.
1: Όλα είναι γρήγορα. Υπάρχει αυτό το scroll που γίνεται στο TikTok πλέον.
0: Το 3 δευτερόλεπτα. Αν θα μείνεις.
1: Ακριβώς. Αυτό πια υπάρχει και στους ανθρώπους.
0: Ναι. Και σε συναισθήματα.
1: Αυτό ακριβώς. Ναι. Αυτό ακριβώς σου λέω. Ότι εγώ μου φαίνεται τραγικό. Αλλά μαθαίνεις. Ο εγκέφαλος μαθαίνει.
0: Και προσαρμόζεται.
1: Ναι, γιατί είναι αυτό το reward, το dopamine reward, ας πούμε. Που πας γρήγορα και λες κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Και μετά, ξέρεις, φτάνει. Μετά έρχεται το κενό. Και το κενό πάντα γεμίζει με πολύ. Δεν σου κάνει καλό αυτό το κενό. Ή πέφτεις, ή πρέπει να το γεμίσεις με άλλους τρόπους και συνήθως δεν είναι καλή αυτή η τρόπη. Αλλά το κενό θα σκάσει. Δεν υπάρχει περίπτωση με τόσο σκρολάρισμα,
0: ναι,
1: τόσο αποφυγή,
0: ναι.
1: Να μην σκάσει ένα κενό μετά που να πεις. Αλλά νομίζω οι περισσότεροι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν και γιατί έρχεται το κενό. Δηλαδή λένε, τώρα εγώ γιατί είμαι ανικανοποιητή ή ανικανοποιητός.
0: Μα αφού στο τέλος δεν ξέρεις τι θες. Πώς θα ικανοποιηθείς αφού δεν ξέρεις τι είναι αυτό που σε ικανοποιεί.
1: Μα πάντα θα θέλεις κι άλλο.
0: Ναι. Και χωρίς να ξέρεις όμως ξεκάθαρα τι είναι αυτό που θες.
1: Σαφέστατα. Ναι. Δηλαδή, ακόμα και να βρεις αυτό που θες, δεν θα το καταλάβεις γιατί θα θες κι άλλο. Ναι. Ενώ αυτόματα.
0: Είναι σαν το χάμστερ μέσα στη ρόδα.
1: Μπράβο.
0: Δεν μπορεί να σταματήσει.
1: Είναι σαν το χάμστερ μέσα στη ρόδα. Ή θα κάνεις. Ή πια βλέπω τους ανθρώπους ότι κάνουν. Λένε, έχω αυτόν τον άνθρωπο γι' αυτό. Αυτόν τον άνθρωπο γι' αυτό. Αυτόν τον άνθρωπο γι' αυτό. Αυτό γι' αυτό. Και λέω, ρε φίλε, πώς γίνεται, ας πούμε. Μετά νιώθεις, ξέρεις ότι. Θα αρχίσουν οι άνθρωποι να είναι ένα γρανάζι, ας πούμε, στη μηχανή του άλλου και.
0: Τώρα που πες γρανάζι και μηχανή, είμαστε σε μία περίοδο που το AI, Artificial Intelligence και όλα αυτά τα πράγματα είναι δημιουργή. Του λες θέλω ένα τραγούδι που να μιλάει για χωρισμό, να πατήσεις πάνω στο αν μου τηλεφωνούσες που έχει γράψει Βραχάλη, να βάλεις και λίγο από το βυθό και λίγο βάλει και τον καπνό. Θέλω λοιπόν να χρησιμοποιήσεις αυτό το λεξιλόγιο που έχει γράψει αυτή η στιχουργός και να μου γράψεις ένα τραγούδι που να έχει τέτοιο χαρακτήρα, τέτοιο είδος, και σου γράφει ένα τραγούδι. Έχει πατήσει πάνω σου, χωρίς εσύ να πάρεις κανένα δικαίωμα από αυτό.
1: Ναι.
0: Έχει μελετήσει τον τρόπο που έχει γράψει και έχει δημιουργήσει ένα τραγούδι που θα μπορούσες να πεις ότι κατά τινή τρόπο θα μπορούσες κάποια στιγμή να το έχεις γράψει κι εσύ. Αλλά χωρίς να έχεις κανένα δικαίωμα πάνω του.
1: Κοίταξε, μέχρι στιγμής αυτό που βλέπω εγώ σαν αποτέλεσμα σε ό,τι έχει γίνει με AI είναι ότι κάνει μπαμ ότι δεν έχει αυθεντικότητα μέσα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εντάξει, εγώ το καταλαβαίνω, να μου πεις ο μέσος ακροατής το καταλάβει, αλλά μου έχει τύχει, ας πούμε, να ακούσω ένα τραγούδι και να πω από μέσα μου αυτό είναι AI.
0: Ναι.
1: Γιατί νομίζω ότι ούτε αυτός που το έγραψε δεν πρέπει να έχει καταλάβει.
0: Τι έγραφε.
1: Ναι, τι έγραφε. Γιατί προσπαθούσα να καταλάβω και λέω δεν βγαίνει νόημα. Αλλά ξέρεις τι γίνεται, είναι σαν να παίρνει μία έτσι συμπαθητική φράση, την ενώνει με την από κάτω συμπαθητική φράση και μετά την από κάτω και λέει όλος, α, ωραία αυτή η φράση. Αλλά δεν έχει καμία συνοχή ούτε με την προηγούμενη ούτε την επόμενη.
0: Δεν υπάρχει μια ιστορία που να εξελίσσεται. Υπάρχουν απομονωμένα κομμάτια.
1: Ναι.
0: Από διαφορετικές ιστορίες.
1: Όλες
0: μαζί δεν κάνουν μια.
1: Και όλα μαζί. Και είναι και βαθιστόχαστα.
0: Με έκο πίσω.
1: Ναι. Που είναι σαν αυτό σαν βλέπεις κάτι story.
0: Ναι.
1: Που βλέπεις, ας πούμε, ένα story στη μέση του πουθενά και έχει 5 ατάκες από το ChatGPT. Και λες τώρα πού του ήρθε αυτό στη μέση της εθνικής.
0: Στην ουσία δεν σε αγχώνει. Σε κάτι αυτό.
1: Όχι, αυτή τη στιγμή δεν με αγχώνει, όχι.
0: Σκέφτεσαι ότι αύριο μπορεί αυτό το πράγμα να εξελιχθεί και να δημιουργήσει, ας πούμε, έναν ανταγωνιστή στο προϊόν σου?
1: Καλά, σίγουρα, αυτό δεν γίνεται να μην το σκεφτείς. Αλλά ξέρεις κάτι, ο λόγος είναι αυτό που θα αντικατασταθεί τελευταίο. Γιατί έχει να κάνει με συναίσθημα.
0: Εννοώ, δηλαδή, θεωρείς ότι πρέπει να μπουν κάποια όρια στο τι γίνεται και μέχρι που φτάνει αυτό?
1: Σίγουρα θα έπρεπε να μπουν κάποια όρια. Δηλαδή, και μόνο που αναφέρεις συγκεκριμένο όνομα, δηλαδή, να πω εγώ, ας πούμε, γράψε μου ένα ποίημα τώρα σαν τον Καβάφη. Θα έπρεπε να είναι να κάνει red flag.
0: Δεν γίνεται.
1: Red flag στο όνομα.
0: Ναι, ναι,
1: με
0: ναι,
1: το
0: ναι.
1: που ακούει το όνομα του Καβάφη, θα έπρεπε να πει ότι δεν μπορεί.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν έχω το δικαίωμα να μπω εκεί. Αυτό θα έπρεπε να γίνει. Αυτό θα έπρεπε να γίνει. Και με τα ήδη υπάρχοντα τραγούδια, ότι πάτα εκεί, ας πούμε, και κάνει αυτό. Αλλά ακόμη και να γίνει και να το κάνει κάποιος, δεν είναι το ίδιο αποτέλεσμα. Δηλαδή, αν μπορούσε να είναι, οκ, okay, αλλά δεν είναι. Δεν είναι ούτε καν στη μουσική. Που είναι πιο εύκολο, γιατί είναι. Πες, ναι. ότι είναι λίγο πιο τεχνικό. Είναι λίγο πιο μαθηματικό. Λίγο πιο. Χρησιμοποιείς την τεχνολογία για να την κάνεις. Το άλλο είναι full συνέστημα.
0: Ισχύει. Πόσο δύσκολο είναι να πεις όχι?
1: Παλιά ήταν πάρα πολύ. Τώρα όχι.
0: Το έχεις δουλέψει?
1: Ναι, πολύ. Το έχω δουλέψει πολύ.
0: Υπήρξε στιγμή που ένιωσες αδικημένη?
1: Εντάξει. Ναι, υπήρχαν κάποιες στιγμές. Γιατί είναι αυτό που λες, ότι συνεργάζεσαι, ας πούμε, με κάποιον και λες, δεν μπορείς, ας πούμε, να δίνει μια συνέντευξη και να λέει, όταν έγραψα αυτό το τραγούδι πέρναγα ένα χωρισμό και να το εξγράψεις εσύ. Δηλαδή, κατάλαβες?
0: Ναι. Σου έχουν κλέψει στίχο?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι, δεν μου έχουν κλέψει.
0: Κανένας ποτέ?
1: Όχι. Αλλά εντάξει, ευτυχώς συνεργαζόμουν με ανθρώπους που δεν με έκαναν
0: που δεν είχαν
1: ναι.
0: Λοιπόν, θα σου πω εγώ κάποιες λέξεις mm-hmm. και θέλω να μου πεις το πρώτο τραγούδι σου mm-hmm. που σου έρχεται στο μυαλό, που το συνδέεις
1: mm-hmm.
0: και έτσι θα κλείσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, με φαν κατάσταση. Λοιπόν, πρώτος έρωτας.
1: Ωραία, το θέλω να φεθώ, θα σου πω, ήταν το πρώτο.
0: Προδοσία.
1: Προδοσία.
0: Θέλω να σου πω όλες τις λέξεις και αν σου έρχεται κάποιο κατευθείαν και ότι είναι ξαναγυρνάμε.
1: Ναι.
0: Ωραία. Συγχώρεση.
1: Ο βυθός.
0: Μοναξιά.
1: Εγώ για δύο.
0: Φιλία.
1: Τα φιλαράκια. Θα έχω γράψει με την Έλενα μαζί.
0: Χωρισμός.
1: Δώσε εδώ.
0: Και είχαμε πει και το εάν μου τηλεφωνούσες, αν θυμάμαι καλά, ήταν επίσης.
1: Όχι όμως, μετά, ναι. εγώ αυτό το τραγούδι το έζησα σε καταστάσεις που δεν είχαν μέσα.
0: Α. Mm. Ελπίδα.
1: Το μαζί σου.
0: Νέα αρχή,
1: διευκρίνηση.
0: Ναι.
1: Εννοείς σε κάτι ήδη υπάρχουν ή κάτι καινούργιο στη ζωή?
0: Οτιδήποτε.
1: Σου.
0: Μία νέα αρχή.
1: Ανατροπή.
0: Ωραίο αυτό. Εμένα το ανατροπή να ξέρεις με πιάνει σε πάρα πολλά πράγματα της ζωής μου.
1: Και εμένα γι' αυτό.
0: Ναι, γιατί πολλές φορές ή περιμένεις τον εαυτό σου να κάνει την ανατροπή, ή περιμένεις από έναν άλλον άνθρωπο να κάνει την ανατροπή. Έχει πολλές εκφράσεις.
1: Βρήκα στην προδοσία.
0: Προδοσία.
1: Σαν και σένα.
0: Ευτυχία.
1: Όνειρο ζω.
0: Α, ναι. Ναι. Αν. Και έτσι θα κλείσω. Αν αύριο σταματούσες να γράφεις, γιατί δεν ήθελες πια.
1: Mm-hmm.
0: Ποιον ένα μόνο στίχο σου θα ήθελες να θυμάται ο κόσμος? Ένα.
1: Έναν.
0: Mm.
1: Θα ήθελα να θυμάται ο καθένας αυτόν που τον έχει περισσότερο είτε αγγίξει, είτε λυτρώσει τη στιγμή που τον χρειάστηκε. Δηλαδή, αυτόν το στίχο θα ήθελα ο καθένας.
0: Έχεις ένα στίχο, ας πούμε, δικό σου, που να είναι σαν αυτοβιογραφία, όχι βιωματικό, γιατί βιωματική μπορεί να είναι περισσότερη, αλλά να μιλάει 100% για σένα?
1: Αυτή που σου ανέφερα πριν στους τέσσερις, πόσο σου είπα, τρεις,
0: mm.
1: είναι απόλυτο βίωμα. Δηλαδή, είναι σαν να σου είπα.
0: Η ψυχή σου είναι όλη εκεί.
1: Είναι, ναι, πολύ βασικά κομμάτια του. Είναι βασικά κομμάτια του παζλ. Αν, ας πούμε, το παζλ είναι 1000 κομμάτια και έχει κάποια τα οποία είναι τεράστια, οπότε από κάπου ξεκινάς, είναι αυτά. Αυτά τα κομμάτια που σου ανέφερα.
0: Ναι.
1: Αυτά θα σου ξανάλεγα. Το ότι και να είμαι είναι ένα τραγούδι που εξηγεί ακριβώς και τι είμαι και πώς νιώθω και ότι και το αίτημά μου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ό,τι και να είμαι, αλλά εδώ και μην είναι.
0: Ξέρεις τι καθόμουν και σκεφτόμουν, ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση. Αν σήμερα ξαναέγραφες κάποιο στίχο σου που θεωρείς ότι σήμερα θα έπρεπε να τον πεις αλλιώς, αλλά δεν έχω καταφέρει να βρω ένα στίχο σου που να μην αναφέρεται στο σήμερα ή να έχει αλλάξει κάτι τόσο τραγικά που δεν είναι αυτό.
1: Ναι, γιατί ξεστεί το συνέστημα είναι διαχρονικό όταν το εκφράζεις όταν το εκφράζεις με αλήθεια και δεν το κάνεις εξυπνακίστικα, γιατί το εξυπνακίστικο ή το θα γράψω την ατάκα, η ατάκα μπορεί να αφορά την εποχή. Οπότε 5 χρόνια μετά ή 10 να μην είναι το ίδιο.
0: Ναι.
1: Αλλά αν βάλεις μέσα συνέστημα, ας πούμε, δηλαδή θέλω να πω ότι τα δύο τραγούδια που κυκλοφόρησαν τώρα, αν το σκεφτείς, έχουν μια ατάκα, δηλαδή το ότι θέλω εγώ με σένα, ναι, η οποία θα μπορούσε να το πεις και 10 χρόνια πριν, θα μπορούσε να το πεις και 10 χρόνια
0: μετά. Καλά, το θέλω εγώ με σένα, σου έχω πει. Είναι ο ύμνος του situationship. Πού είμαστε στο σήμερα.
1: Ή το αλήθεια τώρα.
0: Το αλήθεια τώρα είναι αυτό που είναι η αργό που χρησιμοποιούμε όλοι. Δηλαδή όταν σου λέει κάποιος κάτι που είναι αλήθεια τώρα.
1: Ναι.
0: Κάτι που δεν πιστεύω να το ακούσει.
1: Αλλά σκέψου ότι αν από πίσω δεν είχε συνέστημα, δεν θα μπορούσες να το πεις σε 5 χρόνια.
0: Ισχύει αυτό. Ισχύει.
1: Αλλά το συνέστημα που εκφράζει.
0: Τυχαίνει και κουμπώνει σε μια κατάσταση. Δεν γράφτηκε για την κατάσταση.
1: Ναι, εννοείται.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή τίποτα δεν γράφεται, ας πούμε. Δεν γράφεται τίποτα για μια φράση. Δεν γράφεται τίποτα. Δεν γράφεται για ένα συνέστημα. Οπότε εκεί κερδίζεις τη διαχρονικότητα.
0: Ελένα μου, σε ευχαριστώ. Νομίζω ότι δεν θα μπορώ να συνεχίσω να μιλάω ώρες για όλα αυτά. Αλλά κάπου να βάλω μια άλλη τελεία.
1: Έτσι, μαζί σου, μπορώ.

0: Daily Couscous. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Μαμά καταγγέλει ότι την έδιωξαν από σούπερ μάρκετ λόγω της μπλούζας της κατά τη διάρκεια του καύσωνα. Επειδή δηλαδή πήγε με μια μπλούζα ανοιχτή, δεν κατάλαβα. Στα νησιά εδώ που τριγυρνάνε ανήτρα δεν θα μπαίνει κανείς σε σούπερ μάρκετ. Γι' αυτό όλοι με τα μαγιό είναι.
2: Εγώ πάλι να σας πω την αλήθεια, είμαι ένας άλλος φιλελεύθερος άνθρωπος.
1: Μάλιστα.
2: Και δεν με νοιάζει καθόλου τι φοράει ο διπλανός μου, να σου το πω και έτσι.
1: Όχι, δεν μας ενοχλεί.
2: Δηλαδή εκτός άμα έχει το λιλί του να κρέμεται, εκείνο με ενοχλεί.
1: Εκείνο εντάξει.
2: Εκείνο με ενοχλεί.
1: Στη Μύκονο, εχθές ήταν ένας δίπλα σε ένα άγαλμα γυμνός, πόσα ρε αυτός.
2: Εκείνος ήτανε τέχνη ρε παιδιά, το τσιλάβανε και αυτό. Μην αερίσεις λίγο δηλαδή τίποτα από το σώμα σου αμέσως.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα γιάψε γάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare, η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
5: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ, κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
6: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: 46ο River Park. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φορέιρα. Light. Λόγος τιμής. Από όλοι. Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στην Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Park. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
8: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Μάθαμε το πρωί, μας ακούγαν από αστυνομικό τμήμα Μενεμένης.
2: Έτσι, τα φιλιά μας εκεί και υπομονή, έρχονται εκεί, σας πάνε και τα νεύρα. Ξέρω εγώ, ρωτάνε πολλά.
1: Δεν βρίσκεις και ραντεβού εύκολα για να πας να βγάλεις
2: τα φιλιά. Παιδιά, ψάχνω για την κόρη μου, γιατί εντάξει, τώρα με τις εξετάσεις δεν μπορούσα να την κλείσω. Ναι. Από Σεπτέμβριο και μετά, λέει.
1: Μήπως εκεί στο αστυνομικό τμήμα μπορεί να μας βολέψουν όμως. Μενεμένη, πας να βγάλεις ταυτότητα, σε βολεύει.
2: Κοίταξε, ιδανικά ήθελα να βγάλω στη Σπηλαία.
1: Ναι.
2: Αλλά άμα βρω ραντεβού.
1: Αν βρει ραντεβού.
2: Εδώ για παπούτσια τρέχαμε στον εύωσμο, με πειράζουν οι αμπελόκηποι τώρα.
1: Αν υπάρχει κάποιο τμήμα εκεί έξω που μας ακούει και μπορεί να εξυπηρετήσει, παρακαλώ στο Viber θα δεχτούμε το μήνυμά σας.
2: Ένα ραντεβού παρακαλώ και θα σας κάνω αφιέρωση. Ξανύχτηκα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
4: Ελληνικά και αγαπημένα, Τρανζίστορ 100,3.
5: Τρανζίστορ 100,3. DJ Λάμπης Δημητριάδης.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Μαμά καταγγέλει ότι την έδιωξαν από σούπερ μάρκετ λόγω της μπλούζας της κατά τη διάρκεια του καύσωνα. Επειδή δηλαδή πήγε με μια μπλούζα ανοιχτή, δεν κατάλαβα. Στα νησιά εδώ που τριγυρνάνε ανήτρα δεν θα μπαίνει κανείς σε σούπερ μάρκετ. Και αυτά όλοι με τα μαγιό είναι.
2: Εγώ πάλι να σας πω την αλήθεια, είμαι ένας άλλος φιλελεύθερος άνθρωπος.
1: Μάλιστα.
2: Και δεν με νοιάζει καθόλου τι φοράει ο διπλανός μου, να σου το πω και έτσι.
1: Όχι, δεν μας ενοχλεί.
2: Δηλαδή εκτός άμα έχει το λιλί του να κρέμεται, εκείνο με ενοχλεί.
1: Εκείνο εντάξει.
2: Εκείνο με ενοχλεί.
1: Στη Μύκονο, εχθές ήταν ένας δίπλα σε ένα άγαλμα γυμνός πόζαρε αυτός.
2: Εκείνος ήταν τέχνη, ρε παιδιά, το συλλάβανε και αυτό. Μην αερίσεις λίγο, δηλαδή, τίποτα από το σώμα σου αμέσως.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
4: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
5: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
6: Ελληνικά και αγαπημένα, τρανζίστορ 100,3.
0: 100,3, νυχτερινό τρανζίστορ. Ελληνικά και αγαπημένα.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Μάθαμε το πρωί, μας ακούγαν από αστυνομικό τμήμα Μενεμένης.
2: Έτσι, τα φιλιά μας εκεί και υπομονή, έρχονται εκεί, σας πάνε και τα νεύρα. Ξέρω εγώ, ρωτάνε πολλά.
1: Δεν βρίσκεις και ραντεβού εύκολα για να πας να βγάλεις τα
2: φιλιά. Παιδιά, ψάχνω για την κόρη μου, γιατί εντάξει, τώρα με τις εξτάσεις δεν μπορούσα να την κλείσω. Ναι. Από Σεπτέμβριο και μετά, λέει.
1: Μήπως εκεί στο αστυνομικό τμήμα μπορεί να μας βολέψουν όμως. Μενεμένη, πας να βγάλεις ταυτότητα, σε βολεύει.
2: Κοίταξε, ιδανικά ήθελα να βγάλω στις Πηλέας.
1: Ναι.
2: Αλλά άμα βρω ραντεβού.
1: Αν βρει ραντεβού.
2: Εδώ για παπούτσια τρέχαμε στον εύωσμο, με πειράζουν οι αμπελόκηποι τώρα.
1: Αν υπάρχει κάποιο τμήμα εκεί έξω που μας ακούει και μπορεί να εξυπηρετήσει, παρακαλώ στο Viber θα δεχτούμε το μήνυμά σας.
2: Ένα ραντεβού παρακαλώ και δεν σας κάνω αφιέρωση. Ξανύχτηκα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
4: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
5: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
6: Νυχτερινό τρανζίστορ. Ζήστο.

Τη ζητάς τις πληγές μου απόψε, τη ζωή μου το νήμα αλλά κόψε. Πες μου, πες μου, ποιος Θεός τελικά μας ορίζει, όποιος νιώθει αγάπη γυρίζει. Πες μου.

92,3 Νυχτερινό τρανζίστορ. Ελληνικά και αγαπημένα.

μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα. Μπράβο.

βουτιές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα στον τρανζίστορ 100,3.

Παίζεις, τραγουδάς, ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι της Μαρσό, Γρανίτα Λεμόνι.
1: Είμαι η Μαρσό και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Ζήστο, ζήστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Στο σπίτι πάνω στο βουνό ζει ένας άνθρωπος καλός. Το βλέπουν όλοι και γελάνε.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Η πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

Η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.